0: της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γεωργαρή. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Κατόλης θύσης, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μήλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβησαν 4 άτομα από τον ορμό Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο άνδρα σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σως εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τη νύχτα στην Κρήτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής, Ρεθύμνου, και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβυσσο Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βάρη ποινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο Βαρυπινίτης, που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστήριων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας πως άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Στην Ιεμένη, οι κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και στην επαρχία Σαάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών. Χθες το βράδυ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Αράμκο νότια της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν χθες στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων της κυβέρνησης Σάντζεθ. Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, ο πρωθυπουργός Σάντζεθ είπε πως θα χρειαστεί μερικές μέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει ή όχι προώρες εκλογές. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι με τον Νίκο Μαλιαράκη.

Καλή σας ημέρα, καλό ξημέρωμα. Κυριακή πρωί, λίγο μετά τις 5 στον Sky 100,3. Νίκος Μαλιαράκης, αξιμέρωτη όπως κάθε Κυριακή 5 με 7. Σήμερα βέβαια είμαι μόνος μου. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει σοβαρό άλοθη βέβαια για την απουσία. Του βρίσκεται στην Κρήτη, εκεί όπου χτυπάει κακοκαιρία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Οπότε σήμερα θα κρατήσω εγώ το μικρόφωνο εδώ στην Αθήνα και ο Βαγγέλης μπορεί να συνεχίσει να κρατά το αδιάβροχο στην Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση θα συνδεθούμε μαζί του στη συνέχεια της εκπομπής. Ελπίζω ότι έχει ξυπνήσει ήδη και μας ακούει, να μας στείλει την καλημέρα του, να μας στείλετε και εσείς τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 7, θα δούμε τι πρέπει να ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε τη μέρα μας, που έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχουμε αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως κάθε Κυριακή. Θα ανοίξουμε τον λογαριασμό της φοιτητικής ζωής, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τις οικογένειες, για να δούμε πόσο κοστίζει πραγματικά σε μια οικογένεια ένα παιδί που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και φυσικά έχουμε και όλα τα δικά μας, αυτά που βλέπουμε κάθε εβδομάδα, το Σαν Σήμερα, το τραγούδι της ημέρας, την παράξενη είδηση και όσα συμβαίνουν αυτήν την Κυριακή το πρωί.

Είμαστε εδώ λοιπόν για όσους έχουν ξυπνήσει ήδη, για όσους δεν έχουν κοιμηθεί ακόμη ενδεχομένως, σας ζηλεύουμε, για αυτούς που γυρνούν από τη δουλειά τους ή από ξενύχτη και για όσους πιάνουν τώρα βάρδια. Θα κάνουμε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα όσα απασχολούν την επικαιρότητα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου σήμερα και να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας, στον Ιερόθεο, στην Ιεροθέα, στη Βέρα, στη Βερίνα, στη Βερίνη, αλλά και στην Καλλισθένη. Και πριν ξεκινήσουμε την ημέρα μας, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, πάμε να δούμε λίγο τι πρέπει να ξέρουμε τη σημερινή Κυριακή, ειδικά αν σκοπεύετε να μετακινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί σήμερα θέλει λίγο προσοχή και ίσως λίγο διαφορετικά δρομολόγια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους δρόμους, γιατί από νωρίς το πρωί μέχρι και τη μία το μεσημέρι θα υπάρχουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω του Greece Race for the Cure 2026. Επηρεάζονται τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Ευελπίδων, ενώ στη συνέχεια οι περιορισμοί επεκτείνονται σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου. Μεταξύ άλλων λοιπόν θα έχουμε κλεισίματα κατά διαστήματα σε τμήματα της Πατησίων, της 3ης Σεπτεμβρίου, της Μάρνη και της Ακαδημίας, ενώ η Πανεπιστημίου θα κλείσει σε όλο το μήκος της. Θα χρειαστεί να οπλιστείτε με υπομονή αν χρειαστεί να περάσετε από το κέντρο, καλύτερα να υπολογίσετε λίγο περισσότερο χρόνο και όπου γίνεται να αποφύγετε τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες.

Και φυσικά, αφού κλείνουν δρόμοι, αλλάζουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τις 6 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι, αλλάζουν προσωρινά διαδρομές αρκετών λεωφορείων και τρόλεοι που περνούν από το κέντρο. Μεταξύ αυτών, οι γραμμές 608 και 622, ενώ η λεωφοριακή γραμμή 060 δεν θα πραγματοποιεί δρομολόγια το συγκεκριμένο διάστημα. Και μια γρήγορη υπενθύμηση να κάνουμε εδώ για όσους θα κινηθούν αργά το βράδυ με μετρό, λόγω των εργασιών στη γραμμή 3, στις 10 παρα 20 κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Το μετρό, ωστόσο, θα λειτουργεί από τη μία πλευρά μεταξύ Δημοτικού Θεάτρου και Εγάλεο και από την άλλη μεταξύ Συντάγματος, Δουκίσης, Πλακεντίας και Αεροδρομίου. Για το κομμάτι που μένει χωρίς μετρό, θα λειτουργεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24 Σύνταγμα Εγάλεο με στάσεις και στους κλειστούς σταθμούς. Θα αλλάξουμε λίγο το κόνσεπτ της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στο τραγούδι της ημέρας, γιατί μου αρέσει πολύ και σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο ψηλότερα, γιατί σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου του 1957, η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει τον Sputnik 1. Είναι ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στην ιστορία της ανθρωπότητας και κάπως έτσι, σχεδόν μέσα σε μία νύχτα, ξεκινάει η διαστημική εποχή. Ο Sputnik, βέβαια, να πούμε ότι αν τον βλέπαμε σήμερα, μάλλον δεν θα μας εντυπωσίαζε ιδιαίτερα με τις τεχνολογίες του. Ήταν μία μεταλλική σφαίρα διαμέτρου περίπου 58 εκατοστών, με 4 μεγάλες κεραίες. Ζύγιζε περίπου 84 κιλά, δεν είχε φυσικά άνθρωπο μέσα, δεν είχε κάμερες, δεν έστελνε φωτογραφίες της γης, δεν είχε γενικότερα τίποτα από την τεχνολογία που σήμερα θεωρούμε αυτονόητη. Είχε ουσιαστικά έναν ραδιοπομπό και έκανε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν είχε καταφέρει, να μπει σε τροχιά γύρω από τη γη. Και από εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη έστελνε ένα απλό ηχητικό beep. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο beep που έκανε. Έπαιζε νομίζω παντού εκείνο το διάστημα, εκείνες τις ημέρες, γιατί ήταν ένας ήχος ελάχιστων δευτερολέπτων που ανακοίνωνε κάτι τεράστιο, ότι η ανθρωπότητα είχε μόλις μπει στη διαστημική εποχή, και από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια κούρσα που μέσα σε μόλις 12 χρόνια θα οδηγούσε μέχρι τη Σελήνη, τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι και τη Σελήνη. Φυσικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα σοκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου και η εκτόξευση του Sputnik δεν σήμαινε απλώς ότι οι Σοβιετικοί κατάφεραν να στείλουν ένα δορυφόρο στο διάστημα, έδειχνε ότι διέθεταν και έναν πύραυλο αρκετά ισχυρό για να τον μεταφέρει ουσιαστικά μέχρι εκεί, και έτσι η κούρσα για την κατάκριση του διαστήματος γίνεται κούρσα τεχνολογίας, επιστήμης αλλά και ισχύος. Οι Αμερικανοί επιταχύνουν δραματικά και το δικό τους διαστημικό πρόγραμμα. Λίγους μήνες αργότερα εκτοξεύουν το δικό τους πρώτο δορυφόρο. Το 1958 δημιουργείται η NASA, το 1961 ο Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα και το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ πατά στη Σελήνη. Το διάστημα όμως δεν οδηγούσε μέχρι τη Σελήνη, τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι και τη Σελήνη. Φυσικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα σοκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου και η εκτόξευση του Sputnik δεν σήμαινε απλώς ότι οι Σοβιετικοί κατάφεραν να στείλουν ένα δορυφόρο στο διάστημα, έδειχνε ότι διέθεταν και έναν πύραυλο αρκετά ισχυρό για να τον μεταφέρει ουσιαστικά μέχρι εκεί, και έτσι η κούρσα για την κατάκριση του διαστήματος γίνεται κούρσα τεχνολογίας, επιστήμης αλλά και ισχύος. Οι Αμερικανοί επιταχύνουν δραματικά και το δικό τους διαστημικό πρόγραμμα. Λίγους μήνες αργότερα εκτοξεύουν το δικό τους πρώτο δορυφόρο. Το 1958 δημιουργείται η NASA, το 1961 ο Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα και το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ πατά στη Σελήνη.

αργότερα εκτοξεύουν το δικό τους πρώτο δορυφόρο. Το 1958 δημιουργείται η NASA, το 1961 ο Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα και το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ πατά στη Σελήνη. Το διάστημα όμως δεν άλλαξε μόνο την επιστήμη, μπήκε στον κινηματογράφο, μπήκε στα βιβλία, μπήκε στην τέχνη και φυσικά μπήκε και στη μουσική. Και χρόνια αργότερα, ένας άλλος άνθρωπος θα φανταζόταν έναν μοναχικό αστροναύτη να αφήνει τη γη πίσω του, τον Major Tom. Ground Control του Major Tom λοιπόν, David Bowie, Space Oddity, τραγούδι μέρας.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Θέλουμε την παρέα σας, θέλω τα μηνύματά σας σήμερα να μου κάνετε παρέα, λείπει και ο Βαγγέλης, στο 210-48-00-170-174, μέσω ίντερνετ στην διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου» και μέσω Viber στο 698-123-1003. Και πριν πάμε στα του καιρού, γιατί μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες αυτή η κακοκαιρία, να δούμε τι ειδήσεις ενδεχομένως χάσατε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πρώτη δυστυχώς έρχεται από την Κρήτη και είναι πολύ δυσάρεστη, γιατί μέσα σε λίγες ώρες, μέσα σε μία ημέρα, δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα. Το τελευταίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Μιλάμε για έναν 32χρονο που, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου, είχε χάσει τη ζωή του στη Χερσόνησο ένα παιδί μόλις 16 ετών. Ο 16χρονος Νίκος, μαθητής Λυγίου, οδηγούσε δίκυκλο όταν, για λόγους που επίσης διερευνώνται, εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Ο ανήλικος ήταν μόνος πάνω στη μηχανή, ενώ πίσω του, σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθούσε φίλος του με άλλο μηχανάκι. Παρά την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό, δυστυχώς, να κρατηθεί στη ζωή. Οι φίλοι του 16χρονου παρέμεναν για ώρες στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, δυνατώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Δύο διαφορετικά τροχεία μέσα σε λίγες ώρες, ένας 16χρονος και ένας 32χρονος, δύο νέοι άνθρωποι που χάθηκαν και πάλι στην άσφαλτο της Κρήτης μέσα στην ίδια ημέρα.

χρόνια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνουν ένα νέο ρωσικό δόγμα επιθέσεων. Ένα δόγμα το οποίο διευρύνει τους στόχους πέρα από το μέτωπο σε κρίσιμες υποδομές, δρόμους, γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε σχολεία όπως λέει και νοσοκομεία. Στόχος σύμφωνα πάντα με τον Ουκρανό πρόεδρο είναι να γίνει καθημερινότητα στις μεγάλες ουκρανικές πόλεις τόσο δύσκολη μέσα στο χειμώνα, ώστε να αυξηθεί η πίεση στον πληθυσμό. Και τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ήδη μια αλλαγή στις ρωσικές επιθέσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα χτυπήθηκε μεγάλη γέφυρα του Κιέβου, αυτή τη φορά η βόρεια γέφυρα πάνω από τον Δνίπερο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Είχαν προηγηθεί φυσικά επανειλημμένα πλήγματα και στη νότια γέφυρα. Και τώρα κάπου εδώ έρχεται η απάντηση του Κιέβου. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία πρόκειται να εντείνει και ίδια τα πλήγματα αυτή σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Το σκεπτικό που περιέγραψε είναι πολύ συγκεκριμένο, ότι εφόσον η Ρωσία χτυπά την ουκρανική ενεργειακή υποδομή, η Ουκρανία θα απαντήσει χτυπώντας τον ενεργειακό τομέα που, όπως λέει, χρηματοδοτεί την ρωσική πολεμική μηχανή. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει με αδιάκριτα πλήγματα σε πολιτικούς στόχους. Εδώ ωστόσο υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση, γιατί τα ρωσικά δηληστήρια έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών drones, προκαλώντας προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή καυσίμων ούτως ή άλλως. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα, συνδέοντάς τα με την πίεση που δέχεται η διεθνής αγορά diesel. Ο Ζελένσκι όμως τώρα λέει ουσιαστικά ότι τα πλήγματα όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Άρα όλη αυτή η κατάσταση μπαίνοντας στο χειμώνα είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αλληλουχία. Η Ρωσία από τη μία διευρύνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές και κλάδους των μεταφορών. Η Ουκρανία απαντά με μεγαλύτερα πλήγματα στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία και μιλάμε για έναν πόλεμο που μέχρι τώρα παρακολουθούσαμε κυρίως μέσα από τις εξελίξεις στο μέτωπο και μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις υποδομές που κρατούν ολόκληρες πόλεις και οικονομίες σε λειτουργία, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία καθώς ξεκινά ο χειμώνας.

Και έχουμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, γιατί φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εν ώψη του χειμώνα. Το ενεργειακό είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα, το βλέπουμε και στην τσέπη μας τα τελευταία

Πάμε όμως και στα του καιρού που μας απασχόλησαν, όπως είπαμε, τις τελευταίες ημέρες. Στην Κρήτη, οι προγνώσεις δείχνουν ότι τα φαινόμενα είναι πιθανό να παραμείνουν κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κυρίως στα βόρεια, ανατολικά, ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού. Τεράστια προσοχή λοιπόν, γιατί υπάρχουν ήδη αρκετά προβλήματα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα συνεχιστούν και στα Δωδεκάνησα, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα. Η Ρόδος λοιπόν και τα γύρω νησιά χρειάζονται αυξημένη προσοχή πριν η κατάσταση αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται αργότερα την Κυριακή. Στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα τώρα αναμένεται γενικά καλύτερος καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνεια. Στα ανατολικά και τα νότια θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις. Στην Αττική συγκεκριμένα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, ξημερώνουμε με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για κάποια ασθενή τοπική βροχή τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα από 15 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο για όσους ταξιδεύουν, παραμένουν ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα διατηρήσουν αυξημένη ένταση και κατά τόπους θα προκαλούν υψηλό κυματισμό, ιδιαίτερα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Οι επιβάτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν μεταβολές ή καθυστερήσεις δρομολογίων.

0: πάμε σε μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι νωρίτερα εντοπίστηκε σε νοσοκομείο άνδρας τραυματίας από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ένας 26χρονος, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Παραμένουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, να πάμε στην Κρήτη, σε ένα νησί που εδώ και 4-24 ώρα δοκιμάζεται από μια κακοκαιρία που έχει αφήσει πίσω της ένα νεκρό, δεκάδες απεγκλωβισμούς, χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένα, καλλιέργειες καταστραμμένες και δρόμους που σε ορισμένα σημεία κυριολεκτικά έχουν εξαφανιστεί. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι και ο Χάρης ο Λεοντάκης και ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Νομίζω ότι στα φέρμα καταγράφηκε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες ολόκληρης της κακοκαιρίας. Στην περιοχή της Κακής Σκάλας, ένας τεράχιστος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο εκείνη την ώρα κινούταν στο δρόμο. Ο βράχος χτύπησε τον μπροστινό μέρος του οχήματος, προκαλώντας φυσικά μεγάλες ζημιές. Ο οδηγός είναι κάτοικος της περιοχής και κατάφερε ευτυχώς να βγει σώος από το αυτοκίνητο σαν από θαύμα. Πριν από λίγο είδα μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στο Facebook και είναι συγκλονιστικά όσα αναφέρει. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Και έτσι ξαφνικά μου την έπεσε ένας βράχος», λέει χαρακτηριστικά, «και τι βράχος τεράστιος, πιο μεγάλος και από μένα. Ευτυχώς όμως κάποιος κύριος εκεί ψηλά είχε αντίθετη άποψη με τον βράχο και είμαι ακόμη ζωντανός». Το συγκλονιστικό είναι ότι ευχαριστεί μια οικογένεια, καταλαβαίνει ότι ήταν μια οικογένεια η οποία ακολουθούσε ακριβώς πίσω του με το αυτοκίνητό της. Άρχισαν να φωνάζουν δυνατά τα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας, όπως περιγράφει. «Με έκαναν να πατήσω ενστικτοδό στο φρένο και αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου», λέει χαρακτηριστικά, «ήταν αρκετό για να μου σώσει τη ζωή». Ξαναλέω, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα για το πόσο επικίνδυνη είναι γενικότερα η κατάσταση στο νησί, γιατί μετά από τόσες ώρες βροχής ο κίνδυνος δεν έρχεται μόνο από το νερό. Αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε. Το έδαφος έχει κορεστεί, τα πρανή υποχωρούν και μαζί με τις πλημμύρες έχουμε κατολισθήσεις, έχουμε καθυζήσεις και έχουμε δρόμους οι οποίοι κόβονται στα δύο. Πάμε να ακούσουμε όμως πώς περιγράφουν οι ίδιοι οι κάτοικοι τα όσα έχουν.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Και δυστυχώς αυτή η κακοκαιρία έχει και ανθρώπινο κόστος. Στις Καρίνες Ρεθύμνου, ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που είχε φύγει για το πνευμονιοστάσιο του εντοπίστηκε νεκρός μετά τις καταρακτώδεις βροχές. Από εκεί και πέρα ο χάρτης της καταστροφής απλώνεται σχεδόν σε ολόκληρο το νησί. Ρέθυμνο, Μιλοπόταμος, Ζωνιανά, Αξός, Οροπέδιο Λασιθίου, Ιεράπετρα, Φέρμα, Κουτσουράς, Μακρύς Γυαλός. Στην Ανατολική Κρήτη το νερό κατέβασε από τα βουνά τεράστιες ποσότητες λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά. Τόνοι από μπάζα έφτασαν μέχρι το κέντρο του χωριού Φέρμα. Αυτοκίνητα βούλιαξαν μέσα στις λάσπες και άνθρωποι εγκλωβίστηκαν ενώ κινούνταν από και προς τα ξενοδοχεία της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και καταστροφές σε σπίτια. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί εμβίβαντονε. Εδώ, το νερό, και έτσι συσκευή, μακαρία της. Καλή ήταν, μην τη βλέπετε ότι είναι στην αποθήκη, δούλευε.
0: Και πριν συνεχίσουμε με την Κρήτη, με τα όσα έχουν συμβεί στην Κρήτη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Μαρία Γεώργαρη.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ένας 26χρονος άνδρας μεταφέρθηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ και αυτήν την ώρα χειρουργείται μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή των Αχαρνών στην οδό Βαρδουσίων 78, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιόταχε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο άνδρα σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν το όχημα που οδηγούσε ο ατυχός άνδρας εξετράπη της πορείας του. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέφυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μελοποτάμου. 4 άτομα απεγκλώβησαν οι λιμενικές αρχές από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μελοποτάμου, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Επανερχόμαστε, συνεχίζουμε με τα όσα άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Λέγαμε πριν για τα φέρμα που Τόνι από Μπάζα έφτασαν μέχρι και το κέντρο του χωριού. 23 άνθρωποι, Έλληνες και τουρίστες, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα οχήματά τους με την βοήθεια της πυροσβεστικής και βαρέων οχημάτων. Και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι η περιοχή είχε χτυπηθεί από μια μεγάλη πυρκαγιά. Η βλάστηση που θα μπορούσε να συγκρατήσει ένα μέρος του χώματος και των φερτών υλικών είχε καταστραφεί, και τώρα με αυτήν την τεράστια ποσότητα νερού, η λάσπη και τα υλικά από το βουνό κατέβηκαν ουσιαστικά προς τον οικισμό. Δεκάδες σπίτια και στην Ιεράπετρα και στον Αξόρε Θύμνου πλημμύρισαν από τον όγκο του νερού. Όταν το νερό μπήκε στα σπίτια, σε ορισμένα σημεία δεν σταμάτησε στους 10 ή τους 20 πόντους. Οι κάτοικοι περιγράφουν 50 και 60 εκατοστά νερού και λάσπης μέσα στις περιουσίες τους. Καταλαβαίνουμε ότι η επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί τους βρίσκει ουσιαστικά με σκούπες και λάστιχα στα χέρια να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Στο αεροπέδιο τώρα, δρόμοι και καλλιέργειες καλύφθηκαν από ποτάμια λάσπης, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στους παραγωγούς. Σε λίγες μέρες ξεκινούσε και η συγκομιδή, λεωκομική περίοδος. Χιλιάδες στρέμματα ωστόσο έχουν πλημμυρίσει, καταστρέφοντας σημαντικό μέρος της φετινής αγροτικής παραγωγής. Εκτεταμένες είναι και οι ζημιές σε πατάτες και κηπευτικά, με τον κάμπο να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια πλημμυρισμένη έκταση. Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με απόφαση του Γενικού Γραμματέου Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Στα Ζωνιανά τώρα ο χύμαρος υπερχείλησε, το νερό πέρασε μέσα από τον οικισμό. Μάλιστα, η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη, ώστε η Δημοτική Αρχή χρειάστηκε να προχωρήσει σε μια συνήθιστη παρέμβαση, να σπάσει τμήμα του κεντρικού δρόμου και να δημιουργήσει ένα διέξοδο στο νερό που είχε εγκλωβιστεί μέσα στον οικισμό. Η Κρήτη παραμένει σε Red Gold έως και την Κυριακή και φυσικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Σας είπαμε πριν από λίγο για έναν άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε σε νοσοκομείο τραυματίας από πυροβολισμούς. Έχουμε νεότερες πληροφορίες. Να θυμίσουμε ότι οι πυροβολισμοί φαίνεται να σημειώθηκαν στην περιοχή των Αχαρνών γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Στην περιοχή εντοπίστηκε όχημα με 3 οπές από πυροβολισμούς στον Ιαλοπίνα, κατ' ο Παρμπρίζ και την Πίσω Πόρτα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και 4 κάλικες. Λίγο αργότερα, περίπου στις 3:15 τα ξημερώματα, οι αρχές ενημερώθηκαν από το ΚΑΤ ότι στο νοσοκομείο είχε μεταβεί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 26 ετών, τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Κατά τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύμα στα πλευρά και βρίσκεται στο χειρουργείο. Νομίζω είναι ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία. Θα δούμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σχετικά με αυτήν την είδηση τις επόμενες ώρες. Ενδεχομένως να μιλήσουμε και με συναδέλφους οι οποίοι θα φτάσουν άμεσα στο σημείο. Πάμε όμως και στο σαν σήμερα, το οποίο αυτή την Κυριακή είναι κάπως διαφορετικό, γιατί πριν από λίγη ώρα, μετά τις 4 τα ξημερώματα, συμπληρώθηκαν ακριβώς 27 χρόνια από μία από τις πιο μαύρες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999. Ένα διόροφο λεωφορείο με 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ταξιδέψει στην Αθήνα για το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ο αγώνας έχει τελειώσει 1-1 και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής λίγο πριν από τα διόδια των Ντεμπών, περίπου στις 4:30 το πρωί. Το λεωφορείο επιχειρεί προσπέραση, περνά στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούεται με φορτηγό και καταλήγει σε χαράδρα περίπου 8 μέτρων. 6 νέα παιδιά δεν θα επιστρέψουν ποτέ στη Θεσσαλονίκη, 6 νέοι άνθρωποι. Ο Χαράλαμπος Ζαμπουνίδης, 20 ετών, ο Δημήτρης Ανδρεαδάκης, 25, η Χριστίνα Τζιόβα, μόλις 18, ο Αναστάσιος Θεμελής, 22, ο Γιώργος Γκανάτσιος, επίσης 22, και ο Κυριάκος Λαζαρίδης, μόλις 17 ετών, νεκρός και ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού, Αστέριος Αξιώτης. Ήταν παιδιά που είχαν ταξιδέψει, είχαν ξεκινήσει ένα ταξίδι για να δουν την ομάδα τους και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι. Στο σημείο υπάρχει σήμερα το μνημείο τους και 27 χρόνια μετά, κάθε 4 Οκτωβρίου, παραμένει μέρα μνήμης για ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μια ημερομηνία που ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε στην πραγματικότητα ποτέ.

Και θέλω να σταθώ για λίγο σε κάτι που είδαμε χθες εδώ στον Sky και θα το πω ακριβώς όπως το ένιωσα. Ήταν ίσως ό,τι πιο όμορφο, γλυκό και βαθιά συναισθηματικό έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό στην ελληνική τηλεόραση. Το Voice δεν έκανε απλώς ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Για ένα ολόκληρο βράδυ άφησε στην άκρη τον διαγωνισμό και έγινε ουσιαστικά μια μεγάλη μουσική σκηνή για εκείνον. Δεν είχε υπερβολές, δεν είχε φωνές, είχε ανθρώπους που προσπαθούσαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη και το έκαναν πρωτίστως τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Τη βραδιά ένωσαν ο Γιώργος Γιαννός και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο Πάνος Μουζουράκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι ένας τρόπος να καταλάβω το πένθος μου, πώς το ζω και να κάνω τον αποχαιρετισμό μου όπως είναι χρέος μας να κάνουμε. Η Έλληνα Παπαρίζου με μία μονοφράση είπε ίσως πάρα πολλά. Μέσα από τα τραγούδια του, ο Γιώργος Μαζονάκης έλεγε πάντα την αλήθεια του. Και ο Χρήστος Μάστολας μίλησε για τις σιωπές. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι κοφαντικές, τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενό, γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος. Μετά πέρασαν από τη σκηνή και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του, είχαν τραγουδήσει, είχαν συνδεθεί με τη μουσική του. Η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Απών, ο Νίβο, ο Γιώργος Γιαννός τραγούδησε με Λένε Γιώργο και Παιδί της Νύχτας, ο Χρήστος Μάστορας τον Απερνάς, με τον Πάνο Μουζουράκη είπαν μαζί το σαν ήμουν παιδί. Και βέβαια η Πάολα που επέλεξε το Ποτέ Ποτέ, ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και ίσως αυτός είναι τελικά και ο πιο όμορφος αποχαιρετισμός για κάποιον που έζησε και θα συνεχίσει να υπάρχει στη συλλογική μνήμη μέσα από τη μουσική.

0: Πάμε όμως και στο αστυνομικό παύλα δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί είναι μια υπόθεση που παρακολουθούμε στενά εδώ και στην οποία τα νέα στοιχεία δημιουργούν πραγματικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Γιατί χθες ο Sky αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι αρχίζουν να δείχνουν οι συσκευές που κατασχέθηκαν από το ιατρείο που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και φυσικά η άρση του απορρίτου. Και θέλω να σταθούμε σε δύο αναζητήσεις, όχι μόνο στο τι γράφουν, αλλά κυρίως στο τι φαίνεται να συνέβαινε μέσα σε εκείνο το ιατρείο την ώρα που ένας άνθρωπος κατέρεε. Έχουμε μια πρώτη αναζήτηση σε κάποιο από τα κινητά, η οποία κάποιος πληκτρολογεί αντίδοτο στην προποφόλη. Και εδώ αρχίζουν φυσικά τα δύσκολα ερωτήματα. Η κατηγορούμενη γιατρός έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής μια νοσηλεύτρια που έχει καταθέσει ότι τη ζητήθηκε εκείνη την κρίσιμη ώρα να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Έχουμε την αναισθησιολόγο που επιβεβαιώνει ότι δέχθηκε αυτό το τηλεφώνημα και τώρα έχουμε και αναζήτηση σε κινητό μέσα από το ιατρείο. Αντίδοτο στην προποφόλη. Γιατί το ερώτημα είναι απλό. Γιατί την ώρα που ο Μαζωνάκης καταραίει, κάποιοι αναζητούν αντίδοτο για μια συγκεκριμένη κατασταλτική ουσία. Ας ακούσουμε τον Χαράλα Μπολικούδη, δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Είναι πράγματι και συγκλονιστικό και αποκλειστικό. Για πρώτη φορά ακούγεται. Δύο γιατροί και νοσηλεύτριες ψάχνουν να βρουν το αντίδοτο της προποφόλης. Και μετά ψάχνουμε ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου.
0: Αυτό είπε ο κύριος Λικούδης. Το πιο εντυπωσιακό όμως και εξοργιστικό, όπως θα ακούσουμε να λέει η αναισθησιολόγος Κατερίνα Μανίτη, ότι μιλάμε για πλήρη άγνοια.
2: Μπορείς να ψάξεις το διαδίκτυο όσο θέλεις, αλλά αντίδοτο στην προποφόλη δεν υπάρχει. Προφανώς δεν το γνωρίζεις κιόλας. Δηλαδή, για να ψάξεις το διαδίκτυο για ένα αντίδοτο που δεν υπάρχει, προφανώς δεν έχεις καμία εμπειρία στη χρήση αυτού του φαρμάκου.
0: Και αμέσως μετά έρχεται και μια δεύτερη αναζήτηση που αποκαλύψαμε εδώ στον Sky. Κάποιος μέσα από το ιατρείο πληκτρολογεί, μυδρίαση, τι κάνω. Και εδώ πραγματικά η ίδια η φράση είναι εξοργιστική. Δεν πληκτρολόγησε, δεν έγραψε μυδρίαση αιτίες, δεν έκανε μια γενική ιατρική αναζήτηση, έγραψε μυδρίαση, τι κάνω. Δηλαδή, από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, δημιουργείται η εικόνα ότι εκείνη την κρίσιμη ώρα οι άνθρωποι στους οποίους εμπιστεύτηκε την υγεία του Γιώργος Μαζωνάκης πολύ απλά δεν ήξεραν τι να κάνουν και πολύ απλά επίσης υπήρχε μόνο πανικός εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και μιλάμε για έναν χώρο στον οποίο γινόταν μια ιατρική πράξη με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό όλοι παρόντες. Θυμίζω εδώ ότι οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έχουν καταθέσει ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς αυτόματη αναπρόη, χωρίς φυγμό και με μυδρίαση και στα δύο μάτια. Να πάμε όμως και στην απολογία της γιατρού, γιατί εκεί τα ερωτήματα αντί να λιγοστεύουν γίνονται περισσότερα. Η ίδια λέει ότι η πλασμαφαίρεση ξεκίνησε στις 14:37 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Ακολουθούν επανειλημμένα, όπως λέει, προβλήματα με τις φλέβες του τραγουδιστή. Η θεραπεία διακόπτεται, επιχειρείται ξανά και ξαφνικά, ενώ προσπαθεί ακόμη να βρει φλέβα, βλέπει τις ενδείξεις στο μόνιτορ να αλλάζουν απότομα. Ας ακούσουμε πώς το περιέγραψε η ίδια.
3: Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε. Το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89 και η πίεση έπεσε στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι.
0: Ναι, και υπάρχει και κάτι άλλο στην απολογία της προκαλεί απορία. Ο γιατρός χαρακτηρίζει τη θεραπεία ασφαλή. Λέει ότι δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και παραδέχεται ότι δεν πήρε ιατρικό ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε και αυτή την κάρτα.
3: Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου. Κατάλαβα ότι συμφώνησε στη θεραπεία όταν του είπα ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει για αυτή.
0: Και τρίτο κομμάτι από την κατάθεση μας οδηγεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, εδώ και αν υπάρχουν ερωτήματα. Ο γιατρός λέει ότι το μηχάνημα ήταν κανονικά μέσα στο ιατρείο όταν έγινε αυτοψία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι εκείνη τη μέρα γινόταν μάλιστα και θεραπεία.
3: Όταν έγινε η αυτοψία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του Συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα.
0: Ναι, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό και αυτό, αν φυσικά είναι πραγματικοί οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, το τι ακριβώς ελέγχθηκε, τι καταγράφηκε και τι όχι, αυτό φυσικά μένει να φανεί από την έρευνα. Ενδιαφέρον όμως, κατά τη γνώμη μου, έχει και το ότι ο παθολόγος γιατρός παίρνει αποστάσεις το τελευταίο διάστημα από τη σύζυγό του και τα όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, αρνούμενος οποιαδήποτε ιατρική ή θεραπευτική σχέση μαζί του. Αφού σας θυμίσω ότι ο κοινός δικηγόρος παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της συζύγου του, κάτι το οποίο έκανε και ο δεύτερος δικηγόρος που την ανέλαβε, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο παθολόγος σύζυγός της.
4: Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμε σαν κοινός εγκληματίας, χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργηματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλειπώντα.

0: διαβάσουμε και τα πρώτα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Ο Τάκης από το Λαγονίσι, φανατικός ακροατής. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή από το αεροδρόμιο της Αθήνας. 15 βαθμοί Κελσίου με 20 κόμβους άνεμο. Μουσικά, καλά ξεκίνησες. Καλά ξεκίνησε ο Νότης Παπαγιαννάκος, θα πω εγώ. Η Εύα από Αθήνα. Καλημέρα κύριε Μαλλιαράκη, καλή εκπομπή και αυτή την Κυριακή μαζί με τον κύριο Κοκολάκο. Είστε άξιοι συνεχιστές της εκπομπής του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μας λέτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και η Φόφη από Ομόνια, πολλές καλημέρες και καλή αρχή. Πάω να κουκουλουθώ και να χωνέψω. Κυρία Φόφη, να μας στείλετε τι έχετε φάει τέτοια ώρα και πού βρίσκεται καλό φαγητό, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ. Πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, πολύ ενδιαφέρον, να αλλάξουμε κλίμα. Σε μια συμφωνία με τη Βουλγαρία που έκλεισε μια εκκρεμότητα 109 ετών, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση εδώ στην Ελλάδα. 48 ελληνικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψαν χθες στην Ελλάδα. Και η τελετή στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρουμέν Ράντεφ, έδωσε στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία να κοιτάξει ουσιαστικά προς το Λονδίνο, γιατί το μήνυμα ήταν σαφές. Όταν ένα πολιτιστικό αγαθό έχει απομακρυνθεί από τον τόπο στον οποίο ανήκει, κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει εκεί. Και κάπως έτσι η κουβέντα έφτασε αναπόφευκτα στα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
0: Και εδώ έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, γιατί ακουμπά ακριβώς ένα από τα πιο δύσκολα σημεία οποιασδήποτε συζήτησης έχει ξεκινήσει με το Βρετανικό Μουσείο. Η Αθήνα δεν θέλει μια συμφωνία που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αναγνώριση βρετανικής κυριότητας. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, συνέχισε.
1: Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μία προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
0: Και στο ίδιο κλίμα, νομίζω, ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους για το Λονδίνο, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο λαιλασία διαρκείας. Υπάρχει όμως και το άλλο μισό της συμφωνίας, γιατί η Ελλάδα δεν παίρνει απλώς τα 48 κοιμήλια, παραδίδει στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ, τα οποία είχαν βρεθεί στον Άγιο Αχίλιο των Πρεσπών και αποτελούσαν επί δεκαετίες ένα πολύ σημαντικό αίτημα της Σόφιας. Και εδώ αρχίζει η πολιτική κόντρα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς θυμίζει ότι όταν ήταν πρωθυπουργός, η ελληνική πλευρά είχε θέσει πολύ πιο ψηλά τον πήχη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητούσε, όπως λέει, την επιστροφή όλων των κλεμμένων κοιμηλίων για να παραδοθούν τα λείψανα του Σαμουήλ.
2: Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς.

και εδώ υπάρχει πράγματι ιστορικό παρασκήνιο, γιατί το 2014, σύμφωνα με τα όσα έχουν περιγράψει αξιωματούχοι της συγκεκριμένης περίοδου, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να μην παραδώσει τα Λείψανα, καθώς η βουλγαρική πλευρά δεν δεχόταν, ήταν ένας από τους λόγους τέλος πάντων, να επιστρέψει το σύνολο των κοιμηλίων που διεκδικούσε η Αθήνα. Γιατί τα 48 που γύρισαν τώρα, μάλλον, δεν είναι όλα όσα διεκδικούνταν. Η Ιερά Σύνοδος βέβαια υποδέχθηκε θετικά τη συγκεκριμένη συμφωνία και η κυβέρνηση ουσιαστικά παραπέμπει σε αυτή την ανακοίνωση ως απάντηση στην κριτική Σαμαρά. Επιφυλάξει όμως διατύπωσε και το ΠΑΣΟΚ. Ο τομέας πολιτισμού του κόμματος σημείωσε ότι η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια και υποστηρίζει ότι η επιστροφή του συνόλου όσων έχουν αφαιρεθεί δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μαξιμαλισμός. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις. Η κυβέρνηση βλέπει τη συμφωνία ως μια ιστορική αρχή που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες επιστροφές. Οι επικριτές της ρωτούν γιατί παραδόθηκε τώρα το σημαντικότερο ίσως διαπραγματευτικό χαρτί της Αθήνας, ενώ εκατοντάδες αντικείμενα και χειρόγραφα εξακολουθούν να διεκδικούνται.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας άνδρας ηλικίας περίπου 26 ετών με τραύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα στα πλευρά και αυτήν την ώρα βρίσκεται στο χειρουργείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3 στην οδό Βαρδουσίων 78 στο Μενίδη, άγνωστοι πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου. Στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλικες, ενώ στο όχημα υπήρχαν 3 οπές από πυροβολισμού στον Μπαρμπρίζ και την πίσω πόρτα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το περιστατικό. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα και τον μετέφεραν με εφορείο σε ασφαλέ σημείο, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και οι δύο παρέλυφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο άνδρα σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Χθες, αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβησαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Σώος εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονιού, ύστερα από πολύ ωρή επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρα 10 τη νύχτα στην Κρήτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Στην Ιεμένη, οι κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοειρανών ανταρτών. Χθες το βράδυ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, νότια της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έως και τη μία μετά το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race of the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άρεως. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, προτού επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως για τον τερματισμό. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα, από αυτήν την ώρα έως και τις 12 το μεσημέρι, τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ Πικροδάφνη. Στην αθλητική ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Μαλιαράκης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Καλημέρα από την κυρία Βασιλική, καλή Κυριακή από Δάφνη. Πάω ταξίδι στην Τίνο με τη μαμά μου, την κυρία Φλωρεντία, να περάσει υπέροχα. Νομίζω θα φτιάξει και ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ωραία περίοδος είναι και αυτή για διακοπές. Θα το δείτε το νησί πολύ διαφορετικά. Να περιμένουμε τα μηνύματά σας τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-174, www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, και μέσω Viber 698-123-1003. Θα επιστρέψουμε αμέσως στο θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει, το επεισόδιο με πυροβολισμούς που φαίνεται ότι είχαμε, με αποτέλεσμα ένας 26χρονος να μεταφέρεται στο ΚΑΤ με τραύματα τα ξημερώματα της Κυριακής πριν από λίγες ώρες. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι φαίνεται ότι πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο. Στην περιοχή έχει εντοπιστεί όχημα με 3 οπές από πυροβολισμούς στον Ιαλοπίνακα, το Παρμπρίζ και την πίσω πόρτα, ενώ στο σημείο, όπως είπαμε, βρέθηκαν 4 συνολικά κάλικες. Λίγο αργότερα, περίπου στις 3 και 4, οι αρχές ενημερώθηκαν από το ΚΑΤ ότι στο νοσοκομείο έχει μεταβεί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 26 ετών, τραυματισμένος από πυροβολισμούς, και από ό,τι πληροφορούμαστε έχει γίνει ήδη το χειρουργείο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για την κατάσταση της υγείας του. Να πάμε όμως και σε κάτι πολύ χρηστικό για όσους ταξιδεύουν γενικότερα με αεροπλάνο, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές κανόνων στην Ευρώπη, και μαζί με αυτούς τους κανόνες αλλάζουν αρκετά από αυτά που μέχρι σήμερα μας εκνεύριζαν στις αεροπορικές εταιρείες. Πρώτα απ' όλα οι αποσκευές. Κάθε επιβάτης θα έχει το δικαίωμα να παίρνει μαζί του δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, για παράδειγμα μια μικρή τσάντα ή ένα σακίδιο που να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Ήταν κάτι που έκαναν ούτως ή άλλως οι περισσότερες αεροπορικές, ωστόσο πλέον θεσπίζεται και επίσημα. Το κοινό ελάχιστο όριο είναι 40 επί 30 επί 15 εκατοστά. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει δωρεάν μεγάλη χειραποσκευή ή τρόλεϊ σε κάθε εισιτήριο. Οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν φθηνότερους ναύλους χωρίς μεγαλύτερη χειραποσκευή. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι όταν ψάχνουμε εισιτήριο θα πρέπει να εμφανίζεται εξ αρχής και η τιμή που περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε να μπορούμε πραγματικά να συγκρίνουμε πόσο κοστίζει κάθε πτήση. Δεύτερη αλλαγή, το boarding pass, εφόσον έχουμε κάνει check-in βέβαια, δεν θα μπορεί να υπάρχει επιπλέον χρέωση επειδή θέλουμε εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης. Παράλληλα θα έχουμε δικαίωμα να πάρουμε το boarding pass ψηφιακά, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε λογαριασμό ή να κατεβάσουμε συγκεκριμένη εφαρμογή της εταιρείας. Και μία ακόμη αλλαγή που ενδιαφέρει πολύ τις οικογένειες, τα παιδιά έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δίπλα στο σύνοδό τους χωρίς πρόσθετη χρέωση. Υπάρχει όμως και κάτι που αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει. Αν έχεις αγοράσει εισιτήριο μετεπιστροφής και για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιήσεις την πτήση της αναχώρησης, η αεροπορική δεν θα μπορεί πλέον μόνο γι' αυτό να σου ακυρώσει την επιστροφή ή να σου ζητά επιπλέον χρήματα για να την κρατήσεις. Επίσης δεν θα επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση για τη διόρθωση ενός απλού ορθογραφικού λάθους στο όνομα του επιβάτη. Άρα στην πράξη αυτό που επιχειρεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να περιορίσει αρκετές από τις μικρές έξτρα χρεώσεις που συναντάμε, αφού έχουμε ήδη δει την μεγάλη ελκυστική τιμή του εισιτηρίου, γιατί νομίζω το έχουμε πάθει όλοι, έχουμε δει μια πτήση στα 30, 40, 50 ευρώ, και μέχρι να προσθέσουμε αποσκευή, θέση και διάφορες άλλες υπηρεσίες, το εισιτήριο έχει αρχίσει να κοστίζει πολύ περισσότερο. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται το καλοκαίρι του 2027, οπότε μέχρι τότε προσοχή. Όταν βλέπουμε σήμερα ένα πολύ φθηνό αεροπορικό εισιτήριο, κοιτάμε πάντα τι ακριβώς περιλαμβάνει η τιμή πριν πατήσουμε πληρωμή.

0: Βαγγέλης Κοκολάκος μας ακούει από την Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη.
0: Ο δεύτερος αξιμέρωτος είναι εδώ μαζί μας. Είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω, σου κάνω τεστ τώρα. Είπα ότι ελπίζω να μας ακούς. Περίμενα να μου στείλεις μια καλημέρα, να ξυπνήσεις 3 η ώρα τα ξημερώματα όπως ξυπνάμε συνήθως και να μου δείξω ότι είσαι δίπλα μου. Δεν μου έστειλες καλημέρα, νομίζω ότι ξύπνησες όμως και μας άκουσες από το πρωί.
1: Νομίζω δεν την χρειάζεται, δεν την χρειάζεται. Φυσικά και ξυπνήσα. Είμαστε αξιμέρωτοι παντού. Είμαστε αξιμέρωτοι και εδώ στην Κρήτη.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο απολογιστικό. Πώς ήταν το βράδυ, αν έβρεχε, αν έχουμε εικόνα, αν υπήρξαν νέες καταστροφές, νέα προβλήματα?
1: Σίγουρα.
0: Βαγγέλης Κοκολάκος μας ακούει από την Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη.
0: Ο δεύτερος αξιμέρωτος είναι εδώ μαζί μας. Είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω, σου κάνω τεστ τώρα. Είπα ότι ελπίζω να μας ακούς. Περίμενα να μου στείλεις μια καλημέρα, να ξυπνήσεις 3 η ώρα τα ξημερώματα όπως ξυπνάμε συνήθως και να μου δείξω ότι είσαι δίπλα μου. Δεν μου έστειλες καλημέρα, νομίζω ότι ξύπνησες όμως και μας άκουσες από το πρωί.
1: Νομίζω δεν την χρειάζεται, δεν την χρειάζεται. Φυσικά και ξυπνήσα. Είμαστε αξιμέρωτοι παντού. Είμαστε αξιμέρωτοι και εδώ στην Κρήτη.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο απολογιστικό. Πώς ήταν το βράδυ, αν έβρεχε, αν έχουμε εικόνα, αν υπήρξαν νέες καταστροφές, νέα προβλήματα?

0: Δεν τη χρειάζεται. Φυσικά και εξυπνήσα. Είμαστε αξιμέρωτοι παντού. Είμαστε αξιμέρωτοι και εδώ στην Κρήτη.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο απολογιστικό. Πώς ήταν το βράδυ, αν έβρεχε, αν έχουμε εικόνα, αν υπήρξαν νέες καταστροφές, νέα προβλήματα.
0: Σίγουρα έχει κοπάσει η κακοκαιρία. Πάμε τώρα στο τέταρτο 24ωρο εδώ στην Κρήτη. Δεν ήταν η νύχτα τόσο δύσκολη όσο ήταν οι προηγούμενες τρεις που πραγματικά η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω τις πολύ μεγάλες πληγές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε κακοκαιρία, πλημμύρες, καταστροφές, βλέπουμε λίγα δευτερόλεπτα κάποιες εικόνες στην τηλεόραση και μετά η επικαιρότητα προχωρά. Όταν όμως βρίσκεσαι εδώ, καταλαβαίνεις τι σημαίνουν πραγματικά αυτές οι λέξεις. Στα Ζωνιανά κυρίως, στον ορεινό Μηλοπόταμο, την ευρύτερη περιοχή, Νίκος, την ξέρεις, είσαι από το νησί, ήταν ίσως το σημείο που χτυπήθηκε πολύ έντονα μαζί με το Λασίτη, και ακόμα και τώρα που τα νερά σε μεγάλο βαθμό έχουν υποχωρήσει, αυτό που έχει μείνει πίσω είναι λάσπη, πέτρες, φερτά υλικά, κατεστραμμένοι δρόμοι και σπίτια, στα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν από πού θα αρχίσουν τώρα την αποκατάσταση των ζημιών, γιατί εδώ το νερό δεν έπεσε απλώς στο βουνό, έγινε ορμητικό ποτάμι. Το ρέμα που περνά από την περιοχή φούσκωσε, υπερχείλισε, τεράστιο γκίνερου μπήκαν μέσα στο χωριό, δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε χυμάρους, και μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ αυτό, αλλά πραγματικά αυτή η εικόνα να σπάει το ρέμα και όλο αυτό το νερό να μπαίνει μέσα στο χωριό και να τρέχει στα σοκάκια του χωριού των Ζωνιανών, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη εικόνα να την διαχειριστεί κανείς, πόσο μάλλον οι κάτοικοι του οικισμού. Μέσα στα σπίτια μπήκαν νερά και λάσπες, αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα στα νερά, και αν θέλει κανείς να καταλάβει τη δύναμη την οποία πέρασε το νερό από εδώ, αρκεί να κοιτάξει αυτό που έχει συμβεί λίγα μέτρα πιο πέρα στα Ζωνιανά, λίγο προς τα έξω, προς την έξοδο του χωριού. Εκεί μια γέφυρα υποχώρησε, ο δρόμος ουσιαστικά έχει κοπεί στα δύο, και δίπλα ακριβώς, το δείξαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky εχθές το βράδυ, υπάρχει ένα σπίτι το οποίο σήμερα βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη. Έχει το έδαφος κάτω από το σπίτι, έχει διαβρωθεί από τα νερά. Ένα μεγάλο κομμάτι γης έχει φύγει και βλέπεις πλέον τα θεμέλια και το σπίτι να μοιάζει σαν να κρέμεται πάνω από το κενό. Αυτές είναι οι εικόνες που πραγματικά,
1: κοιτάνε και από τη μία στιγμή και την άλλη,
0: περιγράψει, δύσκολα μεταφέρονται. Για τι σκέψου, Νίκο, ότι πριν από 4 μέρες εδώ στα Ζωνιανά υπήρχαν δρόμοι, υπήρχαν σοκάκια. Πλέον αυτά έχουν διαλυθεί όλα. Χρειάζεται πολύ καιρό για να αποκατασταθεί αυτό. Να θυμίσουμε ότι στα Ζωνιανά δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Έχει κοπεί η υδροδότηση, δεν υπάρχει οπτική ίνα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με κάποιον. Πρέπει να μετακινηθούν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα Ζωνιανά προκειμένου να πιάσει σήμα το κινητό τους τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν. Αλλά αυτό που αγωνιούν είναι το πώς θα φτάσουν στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οι οποίες βρίσκονται πάνω στο βουνό και δεν μπορούν να τις προσεγγίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, επειδή
1: βρέθηκες και εσύ ο ίδιος στα πολύ δύσβατα αυτά σημεία, στον ορεινό όγκο κινήθηκες κυρίως, θέλω να μου πεις τι έχεις καταλάβει και εσύ ο ίδιος για το τι έφτιαξε, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι έφτιαξε στην συγκεκριμένη περίπτωση, για το ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και για τις πυρκαγιές που ακούσαμε κατοίκους να λένε ότι έπαιξαν ρόλο, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχαν αναχώματα προς όλους αυτούς τους τόνους από λάσπη και φερτά υλικά.
0: Σίγουρα έπεσε πάρα πολύ νερό, ήταν τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Ανόγια και την αυρύτερη περιοχή εδώ στο Ρέθινο. Καταγράφηκαν μόνο την Πέμπτη, Νίκο, κυρίες και κύριοι, 306 χιλιοστά βροχής σε μία μέρα, τα οποία αντιστοιχούν, για να καταλάβουν και ο κόσμος, σε 306 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο. Πάρα πολύ νερό. Εδώ το οδικό δίκτυο στην περιοχή, όσοι έχουν έρθει στην ορεινή Κρήτη εδώ στο Ρέθυμνο, είναι το παλαιωμένο, είναι πάρα πολύ παλιό το δίκτυο, είναι το ανάγλυφο της περιοχής, Και σίγουρα όλος αυτός ο όγκος νερού, τα φερτά υλικά,

0: είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να κοπούν στα δύο. Μας έλεγαν εδώ πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι ότι είχαν να ρίσουν κάτι τέτοιο από το 1986, έχουν πέρασει δηλαδή περίπου 40 χρόνια από την ημέρα που είχαν ξαναζήσει μια τέτοια κακοκαιρία, αλλά και πάλι μας έλεγαν ότι αυτή η κακοκαιρία που ξέσπασε τις τελευταίες 4 ημέρες ήταν ακόμα πιο δυνατή. Φυσικά έπαιξαν ρόλο και οι πυρκαγιές, Νίκο, το έλεγαν κάτι και είναι και πολύ λογικό, δηλαδή όταν το νερό κατεβαίνει από το βουνό δεν έχει κάπου να σταματήσει και φυσικά δεν είχε καθαριστεί κιόλας, διότι υπήρχαν δέντρα καμένα, υπήρχαν πολλές πέτρες και όλα αυτά τα φερτά υλικά το νερό τα μετέφερε και τα έριξε ουσιαστικά μέσα στο ποτάμι. Και από εκεί και πέρα το ποτάμι δεν μπορούσε να βρει διέξοδο για να κατέβει και να περάσει κανονικά κάτω από τις γέφυρες που έχουν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να υπήρχε λύση και στη συνέχεια να πλημμυρίσουν και τα σπίτια του οικισμού. Είναι και η Αξός, ένας οικισμός ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, και εκεί είχαμε δρόμους που έσπασαν στα δύο και εκεί πλημμύρισαν σπίτια. Φυσικά όμως είχαμε και από την άλλη πλευρά του νησιού, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στο Λαφίθι και στη Θέρμα, όπου είδαμε εικόνες με χωράφια να έχουν πλημμυρίσει και το νερό να φτάνει τους 50 πόντους. Είχαμε τουλάχιστον 30 απεγκλωβισμούς συνολικά στην περιοχή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από ανθρώπους που ξαφνικά, ενώ κινούνταν στους δρόμους, είδαν οι δρόμοι να καταραίουν, να σπάνε στα δύο και να μην μπορούν να περάσουν, να μην μπορούν να πάνε ουσιαστικά ούτε μπροστά, ούτε πίσω.
1: Και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι είναι ακόμα δυσκολότερο, γιατί δεν ξέρουν το ιδιαίτερο ούτε του αναγλύφου της περιοχής, ούτε την κατάσταση του οδικού δικτύου, κατέβηκαν για να κάνουν τις διακοπές τους και ξαφνικά βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας θεομηνίας. Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι το ιδιαίτερο με αυτήν την κακοκαιρία είναι ότι η διάρκεια που είχε, πέρα από την ένταση, ότι μας απασχόλησε για 3-4-24 ώρες ουσιαστικά. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν και για εσάς, ας πούμε, και για τον κόσμο κυρίως, ο οποίος έβλεπε τις καταστροφές. Στα Ζωνιανά, ας πούμε, σε έβλεπα να τρέχεις ξανά και ξανά στα ίδια σημεία, καθώς συνεχώς είχαμε τα ίδια φαινόμενα. Δηλαδή ήταν, νομίζω, ένας εφιάλτης και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ήξερε, έλεγε το επόμενο βράδυ είναι δύσκολο, το επόμενο βράδυ είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω όταν βλέπει και την περιουσία του να καταστρέφεται, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι οι μετεωρολόγοι το παρομοίασαν όλο αυτό το φαινόμενο με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία, όπου και εκεί έβρεχε συνεχόμενα για πολλές ημέρες. Αυτό το πράγμα γινόταν εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο. Και προσπαθήσω να δώσω στους ακροατές μου να καταλάβουν. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή, στα Ανόγια δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή, στην ορεινή Κρήτη, ήταν. Στην παραλία δεν έβρεχε και πάνω στο βουνό έβρεχε συνεχώς, δεν σταματούσε καθόλου. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο σε εκείνο το σημείο, ήταν και σαν ένα σύννεφο ακριβώς να είχε βρεθεί πάνω από τα Ζωνιανά και να έριχνε συνεχώς νερό, δεν σταματούσε καθόλου. Και το πρόβλημα ήταν αυτό ακριβώς, δεν μπορούσε να ησυχάσουν οι κάτοικοι. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστική εικόνα ενός κατοίκου με το σπίτι του να βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, να το καθαρίζει την πρώτη μέρα, να έρχεται η πυροσβεστική να κάνει άντληση υδάτων, να φεύγει το νερό και την επόμενη μέρα να βιώνει ξανά το ήλιο. Και δεν ήταν μόνο η δεύτερη μέρα, ξανά και την τρίτη μέρα έγινε αυτό. Μιλήσαμε μαζί του, ήταν αγανακτισμένος ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να ηρεμήσει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Τώρα μπορεί το νερό να έχει υποχωρήσει, γιατί είναι μια πρώτη καταγραφή, αλλά έχουν προκληθεί πολλές υλικές ζημιές. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ήταν για τις κτηνοτροφικές μονάδες μας έλεγαν ότι είναι πολύ σημαντικό να πάνε στις μονάδες, γιατί είναι η εποχή της γένας αυτή η περίοδος και δεν γίνεται να μην πάνε στα ζωντανά τους, όπως μας έλεγαν, γιατί πρέπει να τα φροντίσουν και αν δεν τα φροντίσουν δεν θα μπορούν στη συνέχεια να γεννήσουν αυτά τα ζώα. Ενώ ακόμα ένα σημείο που πρέπει να τονίσουν είναι ότι είναι η ελαιοκομική περίοδος αυτήν την αυτή την εποχή στην Κρήτη και οι αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα χωράφια τους γιατί θα πρέπει να κάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί σε κάποιες δεν μπορούν να πάνε καθόλου. Σε κάποιες περιπτώσεις μας έλεγαν στην άξο για παράδειγμα ότι θα, για μια απόσταση 300 μέτρων θα πρέπει να διασχίσουν τώρα και να κάνουν μια απόσταση 20 χιλιόμετρων. Δεν μπορεί να περάσουν δηλαδή ένα δρομάκι για να πάνε στο χωράφια τους και θα χρειαστεί να κάνουν ένα ολόκληρο κύκλο για να περάσουν. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορούν και να μεταφέρουν και όλο το φορτίο και είναι και αυτό ακριβώς που λες. Είναι κάτι που όντως εμείς βλέποντας στις οθόνες μας, στις εικόνες καταστροφής, μπορεί να βλέπουμε ένα δρόμο ο οποίος μας φαίνεται ότι είναι στη μέση του πουθενά, ας πούμε, και δεν έγινε κάτι. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δρόμη και μιλάμε για την ελαιοκομική περίοδο, μιλάμε για εισοδήματα τα οποία είναι σημαντικά για όλη τους τη χρονιά, για τη βιωσιμότητά τους ουσιαστικά και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει τεράστια αγωνία και τεράστια απόγνωση.
0: Οι περισσότεροι ζουν από τις αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες που έχουν εδώ στην περιοχή. Μπορεί να έχουμε Κρήτη και να φανταζόμαστε τουρισμό, να φανταζόμαστε έσοδα από τον τουρισμό. Αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για την ορεινή Κρήτη. Μιλάμε για χωριά που βρίσκονται στον ορεινό όγκο του νησιού, οι οποίοι άνθρωποι ζουν από τα χωράφια τους, ζουν από τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Φυσικά υπάρχει και εδώ τουρισμός, αλλά η κύρια ασχολία τους είναι αυτή. Συνεπώς τώρα δεν μπορούν να ασχοληθούν με τις δουλειές τους, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα ζωντανά τους, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα χωράφια τους. Και αυτό είναι που ζητούν τώρα άμεσα από τις αρχές, να ξεκινήσουν κάποιες αποζημιώσεις, αλλά κυρίως να μπορούν να μεταβούν στα χωράφια τους, να πάνε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Αυτό είναι που ζητούν.
1: Είδαμε δρόμους κομμένους στα δύο και θέλω να σε ρωτήσω από κοντά πόσο μεγάλη είναι αυτή η καταστροφή στο δικό δίκτυο και αν εσύ εκτιμάς με την εμπειρία σου και από άλλες παρόμοιες καταστάσεις ότι μιλάμε για ζημιές που επισκευάζονται σχετικά γρήγορα ή αν υπάρχουν και σημεία που έχει αλλάξει κυριολεκτικά το τοπίο.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάθε ημέρα. Ελπίζουμε η σημερινή ημέρα να συνεχίσει όπως ήταν και το βράδυ. Δεν έχει βρέξει τόσο δυνατά όσο τις προηγούμενες ημέρες. Και αυτό είναι το θετικό. Αυτό θα βοηθήσει ενδεχομένως να ξεκινήσουν και κάποιες πρώτες εργασίες για να αποκατασταθεί το δικό δίκτυο της περιοχής.
2: Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και να προλάβεις να διαπιστώσεις.
1: Να πούμε και ένα καλό, Νίκο, έτσι, γιατί είπαμε πολλά άσχημα τώρα για την Ελληνική. Να πούμε σαν τους ανθρώπους εδώ στην Ορεινή Κρήτη, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι πολύ νότια στην Πελοπόννησο, έχουμε πάει σε πολλά νησιά, σαν την φιλοξενία στην Ορεινή Κρήτη όμως θα πω, στην Ορεινή Κρήτη, εδώ στα Ανόλια δεν έχουμε συναντήσει οι άνθρωποι.
2: Και ελπίζω να προλάβεις, δεν ξέρω αν με ακούς, μπορεί να σε χάσαμε κιόλας, να προλάβεις να είναι καλύτερη κατάσταση και να προλάβεις να διαπιστώσεις πόσο καλύτερη είναι η κουζίνα μας από τη δική σας κουζίνα, αυτό που σου λέω τόσο καιρό τέλος πάντων.
1: Νομίζω εντάξει, το φαγητό δεν θα μπει σε δίλημα το φαγητό. Νομίζω το φαγητό εδώ στην Κρήτη δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.
2: Αυτό ήθελα να ακούσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και ελπίζω να επιστρέψει σύντομα και να σταματήσει όλη αυτή η καταστροφή. Εμείς τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιο ταχυτό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αιγείου Βλάσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και το Ρέθυμνο. 4 άτομα απεγκλώβησαν οι λιμενικές αρχές από τον όρμο Αιγαία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο πεδίο του Άρεως, επηρεάζονται η Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6 του Τραμπ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Fix. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα πάμε σε ακόμη μια καθιερωμένη στήλη της εκπομπής, την παράξενη είδηση της ημέρας, η οποία αυτή την Κυριακή θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως πρόταση προς τους ακροατές μας. Αν σας έχει κουράσει η δουλειά, οι λογαριασμοί, τα ενίκια, η ακρίβεια, η τεχνητή νοημοσύνη ή γενικότερα οι άνθρωποι, στο Σαν Φρανσίσκο βρήκαν τη λύση. Πήγαν στην παραλία και άρχισαν να ουρλιάζουν προς τη θάλασσα, και όχι ένας ή δύο, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ocean Beach και για μια διοργάνωση που ονομάστηκε Guttural Scream at the Sea, σε ελεύθερη μετάφραση, πάμε όλοι μαζί να ουρλιάξουμε στον ωκεανό. Και ξέρετε κάτι, το καταλαβαίνω, μόνο που οι Αμερικανοί ως γνωστόν δεν μπορούν απλώς να ουρλιάξουν, πρέπει να υπάρξει και νικητής. Οπότε, διοργάνωσαν κανονικότατο διαγωνισμό, με βαθμολογία στην ένταση, στη διάρκεια και κρατηθείτε στο στυλ του ουρλιαχτού, και έχουμε και νικήτρια, αναδείχθηκε μια γυναίκα η οποία έφτασε τα 121,9 δεσιμπέλ. Είναι πολλά δεσιμπέλ, για να καταλάβετε, μιλάμε περίπου για την ένταση μιας βροντής. Και ποιο ήταν το έπαθλο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ακουστεί χωρίς καμία απολύτως βοήθεια? Ένα μεγάφωνο. Γιατί προφανώς αυτό που έλειπε από αυτή τη γυναίκα ήταν περισσότερη ένταση. Και στο τέλος, περισσότεροι από 100 άνθρωποι στάθηκαν απέναντι από τον ειρηνικό και ούρλιαξαν όλοι μαζί για περίπου ένα λεπτό. Μπορεί να γελάτε, αλλά κοιτάζοντας την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν μου φαίνεται καθόλου κακή ιδέα. Δεν ξέρω, έχουμε την τη Βιβί Γκίκα μαζί μας. Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ για μια υπόθεση η οποία μας σόκαρε την εβδομάδα που μας πέρασε, και όσο αποκαλύπτεται όλο το ιστορικό της, τόσο περισσότερα ερωτήματα δημιουργεί. Νομίζω ότι η Βιβί έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Μιλάμε για το Λαύριο, για μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά της 32χρονης με τον πρώην σύζυγό της, μόνο που όπως αποκαλύπτεται τώρα δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα ζητούσε βοήθεια. Είχαν προηγηθεί αρκετές καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, είχε δοθεί panic button. Ωστόσο, όλα αυτά θα μας τα πει αναλυτικά η Βιβί Γκίκα, η οποία έχει πλούσιο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σου, Βιβί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους. Ακριβώς όπως τα είπες και εσύ, όχι μία, όχι δύο, πέντε φορές είχε αναφέρει στις αρχές, τον είχε καταγγείλει η 32χρονη τον ενδιαστάσει σύζυγό της, τον 32χρονο από την Ρουμανία. Είχε αναφέρει επιθέσεις και απειλές δολοφονίας στις αρχές, για τις τέσσερις μιλάμε καταγγελίες. Ωστόσο, υπήρχε και μία ακόμη για παραβίαση της υποχρέωσης της διατροφής για τα ανήλικα τέκνα τους. Να σας πω ότι εμείς που βρεθήκαμε εκεί από την πρώτη στιγμή, αυτό που μας έλεγαν οι γείτονες ήταν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πολλές παραπάνω οι φορές που βρέθηκε έξω από το σπίτι να την παρακολουθεί. Είχε γίνει αντιληπτός από τους γείτονες αρκετές φορές. Είχε μία παραβατική συμπεριφορά, ωστόσο αυτός ο άνθρωπος παρέμενε έξω. Η 32χρονη διέθετε και πάνικα εμπάτων, ωστόσο δεν πρόλαβε να τον ενεργοποιήσει. Να σας πω ότι η τελευταία όμως επίθεση έμοιαζε να είναι έτσι σαν την τελική πρόβα πριν την τελική του επίθεση στις 2 Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη τώρα το 2026. Τότε οι αστυνομικοί τον είχαν αναζητήσει τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του. Όταν τον εντόπισαν, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εμποδίσουν. Στο αυτοκίνητό του μέσα βρέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μια μεταλλική ράμβδος. Ο 32χρονος συνελήφθη με τη δικογραφία σε βάρος στο διαβιβαστικό συγγνώμη, της οποίας ενημερωνόταν η εισαγγελική αρχή για τα προηγούμενα δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής παρόλα αυτό ο 32χρονος και τότε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά τους, παρουσία συνηγόρου και απαγόρευση προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ωστόσο, ούτε αυτά τα μέτρα ήταν αρκετά. Όπως είδαμε την Πέμπτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πλησίασε στο σπίτι, φέρεται να χρησιμοποιήσει μια σκάλα, να ανέβηκε σε διπλανό σημείο και από εκεί να πήδηξε στην βεράντα όπου βρισκόταν το τζάμι που έσπασε με βαριοπούλα, να εισέβαλε μέσα στο σπίτι και να επιτέθηκε στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και στον νυν σύντροφό της, τον έναν 33χρονο. Την ώρα που γινόταν η επίθεση, να σας πω ότι μέσα στο σπίτι, όπως είπες και εσύ, βρισκόταν τα δύο μικρά παιδιά τους ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Η γυναίκα πρώτα επιτέθηκε, σύμφωνα με τους γείτονες, στον 33χρονο. Η γυναίκα κατάφερε να βγει στο δρόμο, ωστόσο ο 32χρονος την ακολούθησε. Έβαλε τις φωνές η γυναίκα, ένας γείτονας βγήκε έξω έτσι ώστε να την βοηθήσει, όμως έφυγε τότε, δεν κατάφερε, την μαχαίρωνε, την τραυμάτισε και μάλιστα φέρεται να ακούστηκαν και απειλές ότι θα σφλιώσω το κεφάλι. Δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως είπαμε, που γινόντουσαν τέτοια
0: πράγματα.
1: Αυτό
0: είναι και το συγχωριστικό, νομίζω. Δηλαδή, πολύ, ναι. Και το ερώτημα είναι πόσες φορές πρέπει να καταγγείλει μια γυναίκα, γιατί είναι πολλές οι γυναίκες που έχουμε ακούσει στο παρελθόν να λένε ότι έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα πράγματα, ωστόσο δυστυχώς να φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις που. Αυτή τη φορά ευτυχώς φαίνεται ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο σίγουρα φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργήσε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ωστόσο αυτό είναι που λες εσύ, Νίκο, για το, αν αρκεί μια δικαστική απαγόρευση όταν απέναντί της υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένος να την παραβιάσει, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει καταγγελθεί επανειλημμένα για απειλές και βία συμπεριφορά, το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχει απλώς ένα μέτρο προστασίας στα χαρτιά, το ζητούμενο είναι να μπορεί αυτό το μέτρο να αποτρέψει μια πραγματικά την επόμενη επίθεση. Γιατί όπως είδαμε, κάτι τέτοιο εδώ πέρα δεν κατέστη δυνατό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και περιοριστικά μέτρα, ωστόσο πλησίασε το σπίτι και επιτέθηκε, όπως είδαμε όλοι. Μάλιστα. Οφείλουμε λοιπόν, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει αν τηρήθηκαν, όχι μόνο αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, αλλά αν αυτές οι διαδικασίες είναι επαρκείς και να προβεί στα ανάλογα μέτρα.
0: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Βιβί Γκίκα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.

Καλημέρα, έχουμε από την Μαρία από το Χαλάνδρη, από τη Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη Βρυλίσια, Σπύρος Βοτανικό, Στέφανος Γέρακας, Νίκος Μοσχάτο και Μαστροντίνος από Γαρδίκη Φθιώτιδας. Καλημέρα και από τον κύριο Κώστα. Καλημέρα και καλή Κυριακή από τα Ζωνιανά μας στέλνει. Κύριε Κώστα, ελπίζουμε να είναι καλύτερη η κατάσταση σήμερα και σύντομα να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από τον κύριο Παναγιώτη που μας γράφει, λυπόμαστε όλοι για τις ζημιές που έπαθαν στην Κρήτη, αλλά αναμενόμενα είναι αυτές οι ζημιές, αφού δεν υπάρχουν υποδομές να τις αντιμετωπίσουν, και επίσης δεν γίνεται αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες. Ο Τάκης από το Λαγονίσι θα συμφωνήσει για την κριτική κουζίνα, αλλά ολόκληρη η χώρα έχει προσκυνητές την πολίτικη κουζίνα, λαδερά, κοκκινιστό, λεμονάτα, γενικά ό,τι έχει κατσαρόλα έρχεται από την Ανατολή που λατρεύουμε. Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντος, καλημέρα. Η κυρία Βασιλική, καλημέρα και καλή Κυριακή από την Δάφνη. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, μιας και μιλούσαμε για κουζίνα. Ήδη το φαγητό, 6:35 το πρωί, μπράβο, είναι στο φούρνο, να μην έχουμε έννοια για το μεσημέρι. Ρολό κοτόπουλο με πατάτες και επιπρόσθετα κομμάτια τυρί κρυμμένα στις πατατούλες. Ακούγεται πολύ ωραίο. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα και στην Ελένη που εκτάκτως βρίσκεται στον Γκίζη και στη Γογό που επίσης εκτάκτως βρίσκεται Αγία Παρασκευή. Και πάμε τώρα σε κάτι που βλέπουμε όλοι σχεδόν καθημερινά μπροστά μας, στην ταμπέλα από το βενζινάδικο. Γιατί μπορεί τις τελευταίες μέρες να μιλάμε για πετρέλαιο, από θέματα G7, στενά του Ορμούς, διεθνείς αγορές, αλλά στο τέλος της ημέρας όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει σε έναν πολύ απλό αριθμό. Πόσο γράφει η αντλία όταν γεμίζουμε το αυτοκίνητο. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς γράφει πολύ. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης σχεδόν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, περίπου 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πρακτικά λοιπόν ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη κοστίζει περίπου 110 ευρώ. Και αν αυτό ακούγεται πολύ, υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, στα Δωδεκάνησα περίπου στα 2,33 και σε συγκεκριμένα παρατήρια των νησιών βλέπουμε τιμές που ξεπερνούν ακόμη και τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Και κάπου εδώ φεύγουμε από την Αντλία και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να δούμε γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρέθηκε ξανά στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και κυρίως την αβεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς να εξακολουθούν να κρατούν από τη μία την αγορά σε συναγερμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον οι μεγάλες οικονομίες δεν περιμένουν απλώς να δουν τι θα γίνει, μπορεί να άργησαν βέβαια, ωστόσο ανοίγουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Μιλάμε για τις χώρες της G7 που συμφώνησαν να διαθέσουν συντονισμένα στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ αυτών και ντίζελ, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν οι τιμές. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, γιατί η κίνηση έγινε μετά από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους. Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεζε ιδιαίτερα Γαλλία και Γερμανία να ανοίξουν τα αποθέματα και στη συνέχεια δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά. Η αγορά αντέδρασε αμέσως, υποχώρησαν κάπως οι τιμές, αλλά διεθνείς αναλυτές τονίζουν ότι τα 100 εκατομμύρια βαρέλια λειτουργούν περισσότερο ως ανάχωμα παρά ως οριστική λύση, γιατί όσο παραμένει αυτή η γεωπολιτική αβεβαιότητα, όσο υπάρχει φόβος για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με βεβαιότητα ότι η αποκλιμάκωση θα διατηρηθεί. Και μέσα σε όλο αυτό το ασταθές περιβάλλον υπάρχει και μια μεγάλη ανατροπή. Νομίζω δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, γιατί πληρώνουμε ακριβά τα καύσιμα εδώ και αρκετά χρόνια. Από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο υπάρχουν θέματα. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ανατροπή που συντελείται σχεδόν αθόρυβα στην αγορά των αυτοκινήτων και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ιστορική. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Για πρώτη φορά λοιπόν, εδώ και περίπου έναν αιώνα, τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έπεσαν κάτω από το 50% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται παγκοσμίως. Στο πρώτο εξάμεινο του 2026 πουλήθηκαν παγκοσμίως περίπου 20.250.000 αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το μερίδιό τους λοιπόν έπεσε στο 49% και για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα αλλάζει η αγορά, το 2021 το μερίδιο ήταν 73%. Μέσα σε μόλις 5 χρόνια χάθηκαν 24 ποσοστιαίες μονάδες. Προσοχή όμως, γιατί εδώ υπάρχει μια μικρή παγίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά έχουν πάρει πλέον τη μισή αγορά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά βρίσκονται περίπου στο 17% παγκοσμίως. Το μεγάλο κομμάτι της αλλαγής έρχεται από τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά, τέλος πάντων, τα οποία εξακολουθούν βέβαια να χρησιμοποιούν και βενζίνη. Ωστόσο, υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην αγορά της Ελλάδας, γιατί η αλλαγή νομίζω εδώ είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και συνήθως αυτές οι αλλαγές στη χώρα μας έρχονται και λίγο αργότερα, ωστόσο δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί στους πρώτους 8 μήνες του 2026 από κάθε 100 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας, μόλις 24 ήταν αμιγώς βενζινοκίνητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο στοιχείο, ιδιαίτερα αναλογιστούμε ότι πέρυσι ήταν περίπου 33, και να δούμε και ποιο αυτοκίνητο αγοράζει πλέον περισσότερο Έλληνας, είναι το υβριδικό. Τα υβριδικά έχουν φτάσει στο εντυπωσιακό 57,7% των νέων ταξινομήσεων. Τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι ακόμη αρκετά χαμηλότερα στο 6,7%, αλλά κινούνται εξαιρετικά ανωδικά, γιατί μέσα σε 8 μήνες ταξινομήθηκαν 6.828 ηλεκτρικά, σχεδόν 29% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Από τη μία λοιπόν, ποτέ άλλο τη βενζίνη δεν μας απασχολούσε τόσο πολύ ως κόστος, και από την άλλη ποτέ άλλοτε τόσο μικρό ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν σήμερα καινούργιο αυτοκίνητο δεν επέλεγε ένα όχημα το οποίο να κινείται αποκλειστικά με αυτή. Η βενζίνη λοιπόν φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει κάτι που θεωρούσαμε αυτονόητο για περίπου έναν αιώνα, ότι όταν λέμε καινούργιο αυτοκίνητο εννοούμε πρώτα απ' όλα βενζινοκίνητο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μας στείλετε, ανάλογα και την περιοχή που είστε, τις τιμές που βλέπετε στα βενζινάδικα. Μπορείτε να το κάνετε στο www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου», και μέσω Viber στο 698 123 1003.

Και επειδή το μήνυμα του Αλεχάνδρο για το ρολό κοτόπουλο με πατάτες και επιπρόσθετα τυράκια ανάμεσα στις πατάτες μας άνοιξε την όρεξη και έχουμε ήδη και άλλα μηνύματα. Μας λένε καλημέρα Αλεχάνδρο, φυσάει η κουζίνα σου, καλή όρεξη, στείλε και σε εμάς κτλ. Νομίζω είναι η καλύτερη πάσα, γιατί εγώ σαν φοιτητής θυμάμαι να βλέπω στο YouTube συνέχεια συνταγές του Άκη Πετρετζίκη και νομίζω ότι πήγαινε πάντα πάρα πολύ καλά, γιατί όποτε έπαιρνα τη μητέρα μου ας πούμε τηλέφωνο για να μου πει πώς να το κάνω, άρχισε να μου λέει βάλε ένα τσίκ, βάλε ένα τσάκ, δεν καταλάβαινα τίποτα, οπότε έμπαινα, έβλεπα Άκη και κάπως προχωρούσε λίγο παράλληλα βέβαια, έτσι μη στεναχωρήσω τη μαμά. Να πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τους συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή έγινε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab, το οποίο φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.

Αλεχάνδρο, σε 6 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Ερχόμαστε με Νότι Παπαγιαννάκο και Πέτρο Μωραϊτή για κοτοπουλάκι, δεν ξέρω, τσιπουράκι, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα διαθέσιμο. Πάμε όμως σε δύο ειδήσεις που ξεχωρίσαμε από χθες το βράδυ. Η πρώτη είναι μια υπόθεση κυβερνοεγκλήματος με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί στο μικροσκόπιο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φαίνεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα Ransomware KillSec, έτσι ονομάζεται. Είναι μια ομάδα η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2024 και σύμφωνα με την διεθνή έρευνα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως, περίπου 500 από τις οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ως επιτυχής. Ο τρόπος δράσης ήταν απλός, όσο και σύνθετος φυσικά. Αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, έκλεβαν δεδομένα και στη συνέχεια ζητούσαν λύτρα, απειλώντας ότι αν δεν πληρωθούν θα δημοσιοποιήσουν τα αρχεία. Υπάρχει ένας τεράστιος υβριδικός πόλεμος σε αυτό το επίπεδο. Το έχω δει στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει πολύ προς τα έξω γιατί δεν το επικοινωνούν πολλοί εταιρείες. Δέχονται πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το πράγμα. Disclaimer, οι αρχές λένε ότι δεν πρέπει να διαπραγματεύεσαι λύτρα με τους κυβερνοεγκληματίες. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, αναλαμβάνουν να διαπραγματευθούν με τους κυβερνοεγκληματίες και υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πέφτουν θύματα και απευθύνονται σε αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ξέρουν πώς να διαχειριστούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Να επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση της KillSec, αυτής της ομάδας, γιατί έχουμε πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του 18χρονου στην Αθήνα. Στο σπίτι του έγινε έρευνα, παρουσία και εκπροσώπων των γερμανικών και ρουμανικών αρχών. Κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής, 4 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, 2 USB sticks, στο ένα από τα οποία υπήρχαν και αντίγραφα ασφαλείας συνομιλίων, καθώς και μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία KillSwitch, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αρχών από 9 χώρες, υπό τον συντονισμό της Eurojust και με την υποστήριξη της Europol. Και μία ακόμη λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως βασικός χειριστής της ομάδας είναι μόλις 16 ετών, ενώ ο 18χρονος που εντοπίστηκε στην Αθήνα ήταν επίσης ανήλικος κατά την τέλεση μέρους των πράξεων που ερευνώνται.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό.
7: Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ κατολίσθησης μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και το Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλωβίσαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ίδρευσης. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα, ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σώος εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ύστερα από πολλή ώρα επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επικέντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Στην Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών. Χθες βράδυ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, νότια της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας ως τη 1 μετά το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τριματισμός θα δοθούν από το πεδίο του Άρεως. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Οδού Αμερικής. Στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα ως τις 12 το μεσημέρι, τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Συνεχίζεται στο μεταξύ και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από σήμερα το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: Έλα πολύ, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία ρεπορτάζ στις 7 πάλι.
1: Αμάν ρε Γιώργο.
0: Το είδες ότι στο χαπιά την αρχή της σεζόν.
1: Αμάν ρε Γιώργο.
0: Ρεπορτάζ στις 7.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, όλους εσάς, και στη ρύθμιση του ήχου, ο Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκο.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Σοφία Καλαβρού.
1: Βεβαίως, η Σοφία μας.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο μας.
0: Και στις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Τέλειες επιλογές για σήμερα.
0: Ποιος?
2: Εκτός από τη μουσική επιλογή.
1: Εκτός από το πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι μια αποκλειστική επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Και της Μίνας Καραμίτρου.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συμφώνησα. Θέλω να το πω και αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα με ξαστεριά, οφείλω να σου πω. Φοβερός ουρανός.
1: Ωραίο, ωραίο καιρό έχει. Μισό λεπτό. Μία καλημέρα στο φίλο μας από το Βοτανικό. Πέτρο, πώς τον είπαμε το φίλο μας.
0: Στον κύριο Σπύρο.
1: Στον κύριο Σπύρο.
0: Βεβαίως.
1: Στον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Ναι.
0: Που είπε ότι είμαστε το ωραιότερο ζευγάρι, αλλά να μην παρεξηγηθεί.
1: Να μην παρεξηγηθεί.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Δεν παρεξηγούμε κανέναν, κύριε Σπύρο, να το ξέρετε.
0: Ναι. Ωραία. Και το Viber του σταθμού μας, που και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 698-123-1003. Έτσι. Και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ ρεπορτάζ.
1: Και έχουμε και πολύ ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Απίθανη.
1: Mm-hmm.
0: Από τις καλύτερες που έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Λοιπόν.
1: Με την ελπίδα, βέβαια, να κάνουμε πάντα καλύτερες.
0: Λοιπόν, εχθρός του καλού το καλύτερο. Λοιπόν, Καντίνα. Μιχαλακοπούλου.
1: Μιχαλακοπούλου, όχι, δεν κοίταξα.
0: Χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Κορίτσια και αγόρια καλοντημένα, με επιλογή στο μαύρο χρώμα για τις νυχτερινές τους εξόδους.
1: Ωραία.
0: Και συγκρού.
1: Α, είχε πολύ κόσμο. Κοίταξα.
0: Διπλαμπαρκαρισμένους.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πότε θα σταματήσουμε να φάμε μέσα από την Καντίνα? Έχω πολύ μεγάλη απορία.
0: Σήμερα,
1: ναι,
0: η βραδιά είχε τίτλο «Ένα λουκάλικο στον άνεμο».
1: I beg your pardon.
0: Ένα λουκάνικο στον άνεμο. Διότι φύσαγε και τρώγανε λουκάνικα.
1: Ωραία, Γιώργο, τι κοιλάζει που πασκευάζει κάθε φορά.
0: Λοιπόν, ο τύπος με τον τζιπ ήταν στη θέση του.
1: Α, ήταν.
0: Βεβαίως και ήταν, και από πίσω είχε παρκάρει κι άλλος ένας.
1: Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ θα αρχίσω να παρεξηγούμε με αυτόν τον τύπο. Εδώ του κάνουμε αναφορά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δυνατόν να μην είναι ακροατής μας? Θα σταματήσω μια μέρα και θα τον πιάσω από το γιακά και θα του πω ρε φίλε, σου κάνουμε αναφορά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δυνατόν να μην μας ακούς? Ποιος είσαι, ρε φίλε?
0: Και τώρα έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη εκπομπής.
1: Α, και μεγάλη αποκάλυψη.
0: Γιατί είχε κόσμο, κυρία Μίνα, στις Καντίνες?
1: Δεν ξέρω.
0: Άνοιξε. Vogue Club, Γονίδη Ζευγαρά. Φαντασία,
1: καλά,
0: live.
1: Καλά, Γονίδη Ζευγαρά, μιλάμε, θα γίνει χαμός. Ναι.
0: Ιακωβίδη Κοκκίνου, Ποσειδόνιο Music Hall, Φέρι Καλή.
1: Συγγνώμη, Ζευγαρά.
0: Φενιέρες.
1: Όλο θα. Ναι.
0: Θέαμα Athens, Ασλανίδου Μενιδιάτης. Αυτά κάναμε πρεμιέρα χτες ώρα που σου λέω.
1: Μέσα σε ένα βράδυ.
0: 2 Οκτωβρίου.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ναι, προχθές.
1: Προχθές άνοιξαν.
0: Look Stage. Κακοσέως Faith Εοχάρη. Και έρχονται και μεγάλες συνεργασίες.
1: Για πες. Έχεις ρεπορτάζ.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ στο Νόξ.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Έναστρον, Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Κατερίνα Λιόλιου, Σάκης Ρουβάς. Wow.
0: Είναι τα φετινά κλαμπ που εμείς δεν θα πάμε και θα δουλεύουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Παρασκευή Σάββατο είναι
1: ανοιχτό. Τι έγινε?
0: Το λέει η ψυχή σου.
1: Αμέ. Μια ζωή, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Έλα εδώ, ρε Γιώργο, να τα βάλουμε κάτω. Μια ζωή, βρε Γιώργο, την έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Μια ζωή δεν την έχουμε, βρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Για πες μου. Και τι έγινε, βρε Γιώργο?
0: Και έχουμε
1: θα και πάμε. Άκου, Γιώργο, άκου.
0: Όχι.
1: Άκου. Γιώργο, έχω σχέδιο. Άκου.
0: Φτιάχτω.
1: Άκου. Θα πάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα γλεντήσουμε.
0: Ναι.
1: Θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην καντίνα να φάμε εκεί. Θα βρούμε και αυτόν τον κύριο να τον κρατήσουμε από το γιακά να του πούμε με τον τύπο. Έτσι. Λοιπόν. Και μετά θα έρθουμε εδώ. Πώς με βρίσκεις?
0: Ξενύχτιδες. Σε βρίσκω τρομερά αισιόδοξη. Έως απίστευτο. Έως εξωπραγματικά αισιόδοξη.
1: Και μετά, πρόσεξε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή θα μας κυνηγάει ο Θέμης στους διαδρόμους που δεν θα μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Θα μας κυνηγάει ο Τσιακανίκας γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Θα περάσουμε φανταστικά. Ναι. Λοιπόν, επίσης, οφείλουμε να πούμε ναι. ότι σήμερα έχει στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure.
1: Ναι, ναι.
0: Για μια πολύ σημαντική
1: πρωτοβουλία
0: βεβαίως για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Φέτος όμως δεν θα κλείσει το Σύνταγμα. Ναι.
1: Θα γλεντήσουμε,
0: ναι.
1: θα φύγουμε,
0: ναι.
1: θα πάμε στην καντίνα να φάμε εκεί. Θα βρούμε και αυτόν τον κύριο να τον κρατήσουμε από τον γιακά να του πούμε με τον τύπο. Λοιπόν, και μετά θα έρθουμε εδώ. Πώς με βρίσκεις?
0: Ξενύχτηδες.
1: Ξενύχτηδες.
0: Σε βρίσκω τρομερά αισιόδοξη. Έως απίστευτε, έως εξωπραγματικά αισιόδοξη.
1: Και μετά πρόσεξε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Θα μας κυνηγάει ο Θέμης στους διαδρόμους που δεν θα μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Θα μας κυνηγάει ο Τσιακανίκας γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Θα περάσουμε φανταστικά. Ναι. Λοιπόν, επίσης, οφείλουμε να πούμε ναι. ότι σήμερα έχει στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure.
1: Ναι, ναι.
0: Για μια πολύ σημαντική
1: πρωτοβουλία
0: βεβαίως για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.
1: Mm-hmm.
0: Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Φέτος

0: Ωραία, θα περάσουμε.
1: Φανταστικά. Λοιπόν, επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα έχει στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure.
0: Ναι, ναι.
1: Για μια πολύ σημαντική
0: πρωτοβουλία
1: βεβαίως για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Φέτος όμως δεν θα κλείσει το Σύνταγμα, η πλατεία Συντάγματος, η Ομόνοια κτλ. Θα γίνει στην Αλεξάνδρα, στο πεδίο του Άρεως. Βεβαίως θα υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, αλλά είναι για καλό σκοπό όλοι αυτοί οι αγώνες δρόμου. Οπότε μπείτε, ενημερωθείτε και αποφύγετε την Αλεξάνδρα και τους γύρω δρόμους Πατησίων, Ακαδημίας κτλ. Για να γλιτώσετε την κίνηση. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Θες να ακούσουμε κάτι?
0: Ναι, θέλω αυτό που διάλεξες.
1: Πάμε.

0: Το αφήσαμε όλο. Θα έχουμε και πολλά αποσπάσματα από το χθεσινό Voice στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Η Κατερίνα Στανής ήταν συγκλονιστική. Σου σήκωνε την τρίχα κάγκελο. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που το έχει πει και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Βεβαίως.
1: Και το είπε και η Κατερίνα Στανής χθες στο Voice. Για... Όλοι τραγουδήσανε για να τιμήσουν χθες το Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι όταν το άκουγες έλεγες πόσο κρίμα να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Σε όλο το αφιέρωμα αυτό παίρνει από το μυαλό σου, αλλά ειδικά όταν είπε αυτό το τραγούδι, το τόσο συγκλονιστικό τραγούδι, αυτό σκέφτηκα κατευθείαν. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε λίγο να.
1: Να τα αφήσουμε λίγο να τα πούμε όλα στη συνέχεια σωστά, και στην σωστά. Εκπομπή την τηλεοπτική μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, Γιώργο.
0: Βεβαίως να πάμε. Βεβαίως,
1: γιατί δοκιμάστηκε αρκετά η Κρήτη, 48 ώρες. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, τον κύριο Γιώργο
0: Κουντουρμουζάκη.
1: Ναι. Καλημέρα σας, Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα κυρία Καραμήτρου.
1: Καταρχάς, πώς ήταν το βράδυ?
2: Είχαμε έντονο φαινόμενο πάλι, αλλά λόγω του ότι τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας βρίσκονταν στο σημείο, γινόταν καθαρισμός ο δρόμος και έτσι δεν είχαμε κάποια δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Δεν χρειάστηκε δηλαδή να επέμβετε κάπου, δεν είχατε πληγικά φαινόμενα σε κάποια περιοχή?
2: Έχουμε πολύ έντονες καθολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.
0: Αμάν πάλι.

0: λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθρά μετά την περσινή πυρκαγιά, από ό,τι φαντάζομαι γνωρίζετε.
1: Βεβαίως,
0: όλα τα εδάφη δεν κρατάει καθόλου νερό. Όλα τα νερά κατεβαίνουν κάτω.
1: Κορεσμένα στο μεταξύ μετά από τόσες μέρες βροχοπτώσεων. Οπότε και λίγη βροχή να πέφτει. Αυτά δημιουργούνται κατολισθητικά φαινόμενα. Μάλιστα.
0: Χθες απόγευμα κάναμε ένα απεγκλωβισμό τεσσάρων τουριστών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να έρθουν, ας πούμε, από το δρόμο προς τα πάνω, από τα διαμερίσματα που από τα κατάλημα που είχαν εγκυάσει, και έγινε απεγκλωβισμός από τη μεριά της θάλασσας με συνεργασία πυροσβεστικής και λιμεναρχείου. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι τουρίστες από το σημείο αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους τους, οι οποίοι είναι κλειστοί, ας πούμε, κάθετοι, και έχουν πέσει πάρα πολλά φερτά υλικά. Ολόκληρα βουνά έχει κατεβάσει εκτός από το κεντρικό, και σε παράδρομους οι οποίοι έχουν πρόσβαση, ας πούμε, σε διάφορα τουριστικά καταλήματα, τα οποία βέβαια αρκετά εγκαίρως οι τουρίστες, λόγω του ότι φοβηθήκαν από την πρώτη μέρα, οι ιδιοκτήτες τους φρόντισαν και βρήκαν σε άλλα δωμάτια και ξενοδοχεία να τους μετακινήσουν.
2: Έχετε όμως και πολλές πλημμυρισμένες εκτάσεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί. Αρκετά.
2: Με πολλές ζημιές λοιπόν στους
0: αγρότες. Πολλές ζημιές και πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια, από τα φέρμα μέχρι και την ανάληψη, που είναι δήμος Σιτίας.
1: Και στο ροπέδιο Λασιθίου πάνω τερά, είδα κάτι πλάνα με ντρόν που σου κόβουν την ανάσταση.
0: Το ροπέδιο Λασιθίου έγινε ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Λιμνοθάλασσα.
0: Η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί.
1: Κάτω τα θερμοκήπια.
0: Τα θερμοκήπια δεν έχουμε. Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Πάλι
0: από
1: καλά.
0: Τη δική πλευρά δεν έχουμε. Δεν έχουμε ενημέρωση όσον αφορά για τα θερμοκήπια ζημιές. Αυτό που σας μιλάω τώρα για τα φέρμα, την περιοχή των φέρμων που έχει γίνει μεγάλη ζημιά, είναι η ανατολική πλευρά του Δήμου μας, μέχρι το Μακρύ Γυαλό.
1: Ναι.
2: Ρεύμα έχουν όλες οι περιοχές τώρα, έχει αποκατασταθεί το δίκτυο.
0: Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Συνεργεία του Δήμου εργαζόταν πυρετοδός χθες όλη μέρα για να κάνουν αποκατάσταση. Από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα έχουν δώσει σε αρκετά σημεία και το νερό και το ρεύμα. Ευελπιστώ, επειδή και χθες το βράδυ είχε έντονο φαινόμενο, να μην έχει, ας πούμε, γιατί υποχωρούν οι στήλοι. Καταλάβατε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι τόσους ανθρώπους εδώ που φεύγουν.
1: Μα έπεσε, αντιδήμαρχε, λέει, η μετεωρολογική υπηρεσία σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, όχι μόνο στην Ιεράπετρα, και στους 4 νομούς νερό ενός έτους, έτσι, μέσα σε 2 μέρες.
0: Δηλαδή, εγώ σας μιλάω τώρα για την
1: περίμενη
0: περιοχή, η οποία έχω εικόνα. Αρκετά οχήματα την πρώτη μέρα εγκλωβίστηκαν, ας πούμε, την Παρασκευή, δηλαδή τα ξημερώματα. Το βράδυ εγκλωβίστηκαν στο δρόμο και έγινε επιχείρηση από την πυροσβεστική, από την αστυνομία και την πολιτική προστασία του Δήμου, ώστε να γίνει απεγκλωβισμός και των ανθρώπων και των οχημάτων. Ήταν πρωτοφανές φαινόμενο. Τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί εδώ στην περιοχή.
1: Λένε,
0: οι παλιότεροι δεν έχουν δει τέτοιο.
1: Λένε αντιδήμαρχέ μου ότι θα συνεχιστούν και σήμερα κατά τόπους, βέβαια, τα φαινόμενα. Υποχωρούν από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα αρχίσετε να μετράτε τις πληγές σας και να προσπαθείτε να αποκαταστήσετε και τις ζημίες. Δηλαδή θα σχηματίσετε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ
1: κουράγιο,
0: σας
1: δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάμε και στην εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Παπαβραμοπούλου, που βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, να μας δώσει τη γενικότερη εικόνα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Καλημέρα.
2: Πώς ήταν λοιπόν το βράδυ που περάσαμε? Είστε σε μια γενική επιφυλακή και οι δυνάμεις σας βρίσκονται σε γενική επιφυλακή στο νησί.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, από χθες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, να σας πω και για την Αττική, γιατί είχε και εδώ αέρα πολύ.
2: Δεχτήκαμε
3: 16 κλήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Διακοπές δέντρων ήταν όλες και 4 διαφερές αντικειμένων. Τώρα, στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, το φαινόμενο εντοπίστηκε, είπαμε, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, σε αυτά τα δύο σημεία. Mm-hmm. Στο Ρέθυμνο δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες και κάναμε 3 αντλήσεις, 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στο Λασίθι το έχω χωρίσει στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα, γιατί εκεί ήταν το φαινόμενο πολύ πιο έντονο. Σωστή. Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Ιερά Πέτρα 25 αντλήσεις, 27 διασώσεις ατόμων. Γι' αυτό το λόγο χθες.
1: Συγγνώμη, χθες είχατε 27 διασώσεις.
3: Βάζουμε μαζί και τα Φερμά, που ήταν Παρασκευή βράδυ, προς
1: Σάββατο
3: πρωί.
1: Ωραία, ωραία,
3: βάζουμε και τα Φερμά μαζί, ναι. Θα κάνουμε σούμα δηλαδή.
1: Σωστά.
3: Χθες είχαμε 3.312 εκδόθηκαν, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στην Ιερά Πέτρα για περιορισμό των μετακινήσεων. Στο Ρέθυμνο ήταν στο Αμάρι και στο Δήμο Μυλοποτάμου. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή των Ζωνιανών, που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Στην Ιερά Πέτρα, από τις βραδινές ώρες και μετά, δεν είχαμε καμία κλίση για συμβάν, ούτε για απεγκλωβισμό ατόμων, ούτε για αντλήσεις. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα υπήρχαν βροχοπτώσεις, σημειωνόταν βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές, δεν είχαν όμως την ένταση που είχαν χθες.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
3: Θεωρώ ότι το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση.
1: Σωστά.
3: Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές. Να περάσει και αυτή η μέρα σήμερα μέχρι το απόγευμα.
1: Έτσι,
3: και να δούμε τι θα γίνει.
1: Μόνο μια γρήγορη ερώτηση. Στο Φαράγγι της Σαραμαριάς, που ήταν 8 εργαζόμενοι σε ένα ασφαλές σημείο κατά τα άλλα, αλλά δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, επιληφθήκατε ή έφυγαν με ιδία μέσα αργότερα?
3: Αυτό ήταν κοινή επιχείρηση. Δηλαδή προσπάθησαν και τα παιδιά να πάνε, οι δικοί μας, οι πυροσβέστες. Mm-hmm. Βοήθησαν και οι πυροσβέστες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αλλά τελικά απεγκλωβίστηκαν.
4: Στα FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα σημειώνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Ανέφερε ότι σήμερα θα γίνονται εργασίες για να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, σημείωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Πεντέλη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο πεδίο του Άρεως, επηρεάζονται η Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6 του Τραμπ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix ως τις 12. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Κυρία Αμίνα Καραμίτρου.
1: Κύριε Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ο λόγος παρακαλώ σε εσάς.
1: Όχι, όχι. Ο λόγος στους ακροατές.
0: Στους ακροατές.
1: Διάβασε μηνύματα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην τα μπερδέψουμε. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Τασούλα Κυριακίδου. Καλημέρα και καλή Κυριακή από Τασέρας.
1: Καλή σας Τασέρας.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Ωραία.
0: Ο Τάκης, ο φίλος μας. Καλημέρα σας Γιώργο, ξεχασμένη φωτογραφία. Μίνα, συγγνώμη, λέει Τάκης από Λαγονίση, τη γράφει μεγάλο.
1: Τι λέει ο Τάκης από το Λαγονίση?
0: Παζάρι Ιωαννίνων, ναι. Σουβλάκια, καφέδες.
1: Σουβλάκια, καφέδες, ναι.
0: Έχουν βάλει στην. Αν είναι αληθινή και δεν είναι η άλλη, έτσι.
1: Μεγάλο παζάρι. Α, είναι ο φωτεινός αυτός ο πίνακας πάνω από την Εθνική Οδό.
0: Ναι,
1: και τι λέει, μεγάλο παζάρι Ιωαννίνων.
0: Ιωαννίνων. Σουβλάκια, καφέδες.
1: 31 Αυγούστου. Ναι, σουβλάκια.
0: Εντάξει, λέει η άλλη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Εσείς οι δύο τίνετε, λέει, να γίνετε το αχτύπητο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Συνεχίστε έτσι, ο Μιχάλης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ο Μάνος, καλημέρα από τον δρόμο, μοιράζοντας ψωμάκι στον κόσμο. Ο Μάνος είναι αρτοποιός προφανώς.
1: Τέλειο.
0: Το θυμάσαι που μας φέραν το ψωμί στο σπίτι και το γάλα τα παλιά χρόνια?
1: Καλέ, θέλω να σου πω κάτι. Εμένα οι γονείς μου που ζουν στο Δρυμώνα, το Λακαρνανίας, πάνω από το θέρμο, ακόμα και τώρα υπάρχουν φούρνοι που φεύγουν από το θέρμο με το φορτηγάκι τους.
0: Σωστά.
1: Και πηγαίνουν στο Δρυμώνα και η μαμά μου παίρνει ψωμί, γάλα, τυρόπιτες από το φούρνο
0: σπίτι.
1: Αυτό βεβαίως.
0: Έτσι και...
1: που με το φορτηγάκι, εννοείται.
0: Και στο καρπέτα χαΐας γίνεται το.
1: Α, ναι.
0: Και μαναβική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Γιατί... άσε που αυτή η φούρνη, ξέρεις ότι άλλο θέλει η μαμά μου από το θέρμο να παραγγείλει, παίρνει το φούρνο τηλέφωνο και τους το στέλνουν με το φορτηγάκι αυτό. Ναι, παιδιά, αλήθεια, έτσι γίνεται.
0: Στο Δρυμώνα δεν έχετε παντοπολείο?
1: Έχουμε, βεβαίως, τον Κώστα. Ο οποίος είναι. Ο Κώστας βαστάει το χωριό ολόκληρο. Ό,τι θες, ας πούμε, κατεβαίνει στον Κώστα. Και...
0: ηλικία ο Κώστας.
1: Ο Κώστας τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή, στην ηλικία μας είναι.
0: Ο Κώστας.
1: Βεβαίως, με το καφενείο.
0: Έλα,
1: ο οποίος είναι ασθενοφόρο, 100, είναι άμεση δράση, είναι τα πάντα ο Κώστας. Ό,τι θες, όλο το χωριό πιέζει στον Κώστα. Για ό,τι πρόβλημα έχει.
0: Αυτή είναι η ομορφιά των μικρών χωριών.
1: Βέβαια, το συζητάς. Αυτοί κρατάνε και τα χωριά εντωμεταξύ.
0: Η γειτονιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Σπύρος, καλημέρα σας και καλή Κυριακή από Μουντάδο Τίνου. Σπύρος, από Μουντάδο Τίνου.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Λοιπόν. Παναγιώτης, τι έγινε ρε παιδιά, πολύ μας τέτοιο σήμερα, μας λέτε καλά λόγια, θα πάθουμε κάτι.
1: Τι εννοεί?
0: Καλημέρα, λέει, στο τέλειο ραδιοφωνικό ζευγάρι.
1: Οπα.
0: Λυπούμαστε όλοι για τις καταστροφές που έπαθα στην Κρήτη.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αλλά παιδιά, επιτέλους να σταματήσετε να κλαίμε, λέει, πάνω από το χυμένο γάλα. Δεν υπάρχουν υποδομές και δεν γίνεται αποκατάσταση για να αντιμετωπίσουν τα ακραία φαινόμενα.
1: Τι
0: εδώ.
1: Και έχει.
0: Στη Σπάρτη, στον περσινό χειμώνα, εξαφανίστηκαν δρόμοι και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποκατάσταση. Και από ό,τι ξέρω, εκατομμύρια ευρώ δίνονται στους Δήμους για αποκατάσταση. Σας παρακαλώ να διαβάσετε το μήνυμά μου. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ο Τάκης από τα Βορδόνια του Δήμου Σπάρτης. Έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Άμα ο άνθρωπος το ξέρει και είναι εκεί από την περιοχή.
0: Λοιπόν, Θανάση, καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, καλημέρα. Τι ώρα ξεκινάει ο ποδηλατικός γύρος, ξέρουμε? Γιώργο, έχουν ήδη ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διάφορα event και διάφορες.
1: Και διάφορες ώρες.
0: Ναι, διάφορες ώρες εκκίνησης. Δηλαδή, τα 5 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν. Μισό λεπτό να σας πω. Καταρχάς, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι από τις 6 μέχρι τη 1.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και θα είναι αναώρες διάφορες. Οπότε, καλό είναι να το αποφύγετε. Έτσι, αυτές τις ώρες, λέει, από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, καλό είναι να το αποφύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε.
0: Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 9 και 11, αλλά δεν το λέω με σιγουριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο άλλος, ο Γιώργος, δηλώνει παρουσία. Έτσι, λέει, ναι. Καλημέρα, δηλώνω παρουσία.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι στο Viber του σταθμού, γιατί έχουμε και πολύ περισσότερα στο πες την άποψή σου. Καλημέρα σας, θέλω να θέσω το ερώτημα της στεγαστικής κρίσης και την ιερία και Ελλάδα που δεν ακουμπά κανείς. Το Airbnb, νούμερο 1 αιτία. Και θα σκάσει κάποια στιγμή σύντομα και θα είναι χειρότερα από την Ισπανία. Μη σου πω δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, θα πω σίγουρα δεκάδες χιλιάδες χθες στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, σε κάτι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις για το στεγαστικό.
1: Βεβαίως. Μα δεν είδες που βγήκαν όλοι στο δρόμο, που πήγαν να βγάλουν την ηλικιωμένη στο δρόμο. Δεν είδες τι έγινε.
0: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά σου λέω και χθες, εντάξει, στεγαστική κρίση με το Airbnb.
1: Τεράστια κρίση.
0: Απ' την άλλη, όταν πάμε και εμείς σε μια ξένη χώρα, σε Airbnb επιλέγουμε να πάμε να μείνουμε. Αρκετοί από εμάς, εν πάση περιπτώσει,
1: Πρέπει να μπει μια τάξη.
0: Σωστό.
1: Πάντως, έτσι.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Άλλος Γιώργος, δηλώνω παρουσία. Ο Τάκης, όχι, δεν είναι AI, λέει, είναι πραγματική φωτογραφία πριν από 10 χρόνια. Λέω πολλά ψέματα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τάκη από το Λαγονίσι πόσο κοστίζει ένα tour Athens by night με στάσεις σε όλα τα σημαντικά επίμαχα και διφορούμενα σημεία. Θα πάρουμε και άλλους φίλους, λέει, συνακροατές.
1: Σε όλα. Σε όλα.
0: Λέω πολλά ψέματα, είναι ή του ύψους ή του βάθους.
1: Α, ναι.
0: Αν είναι να το κάνει, θα πάει σε όλα.
1: Α, ζει επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, η Άννα Πειραιάς, εξαιρετικό το αφιέρωμα που έκανε ο Σκάι. Νομίζω με υπεύθυνο τον κύριο Καπουτζίδη. Συγκινητική στιγμή που εμφανίστηκε η κυρία Στανίση, αλλά η παρουσία της Πάολα και το τραγούδι που αφιέρωσε στον Μαζονάκη ήταν συγκλονιστική, λέει.
1: Να πω εμένα τι μ' άρεσε περισσότερο από το Καπουτζίδη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα το πω. Θα το πω. Λοιπόν, άκου. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ φως. Επειδή ακούω διάφορα τώρα ένα μήνα για τον Γιώργο το Μαζονάκη, μ' άρεσε πάρα πολύ που ο Καπουτζίδης είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολύ φως. Επειδή ακούω διάφορους που βγαίνουν δεξιά και αριστερά και λένε διάφορα για τον Μαζονάκη και τα λοιπά, τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, ούτε τι σημασία έχουν, ούτε τι ρόλο μπορεί να παίζουν.
0: Σωστά.
1: Ούτε σε αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, τι σημασία έχουν και όλα αυτά. Μ' άρεσε που βγήκε ο Καπουτζίδης και περιέγραψε έναν άνθρωπο με πολύ φως. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, ξέρεις, Γιώργο, αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή αν τον δεις αυτόν τον καλλιτέχνη από την πίστα όταν τραγουδούσε, ακόμα και από τα βιντεάκια που έκανε, ξέρεις, στα social media, θα καταλάβεις ότι πράγματι αυτό το παιδί είχε μέσα του πολύ φως. Μπορεί να τράβαγε το δικό του προσωπικό Γολγοθά όπως τον τραβάμε όλοι μέσα μας και ο καθένας τον εκφράζει με τον τρόπο του. Αλλά πράγματι είχε φως μέσα του.
0: Συνυπογράφω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνυπογράφω. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πρέπει να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα.
1: Έχουμε καλέσει
0: τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Είναι πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιαίων Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Διότι για ακόμα μία μέρα χθες βγήκαν στα λιμάνια οι ψαράδες μας, έτσι, και διαμαρτύρονται για το μεγάλο θέμα της, εν πάση περιπτώσει, των καυσίμων, του πετρελαίου.
1: Είναι θέμα ζωής για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής παλεύουν από πέρσι, παλεύαν και με τους αγρότες, δεν πήραν αυτά που ήθελαν, και νομίζω θα μας πει περισσότερο ο πρόεδρος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλή Κυριακή.
1: Καλά τα λέμε. Εγώ σας ακούω από πέρσι να παλεύετε. Να φωνάζετε. Ναι. Δεν νομίζω πάντως ότι έχετε πάρει τίποτα.
2: Δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς οι αλλοίς,
1: ούτε ένα ευρώ. Ναι. Και δεν φτάνει που έχετε το φόβο να βγείτε να ψαρέψετε για τους γνωστούς λόγους, μην τους αναλύσουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Αρχίζετε και έχετε και τεράστιο πρόβλημα κόστους. Δηλαδή, πια είναι ασύμφορο για εσάς να βγείτε να ψαρέψετε. Τα λέω σωστά.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Το κόστος των καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό για να βγούμε να ψαρέψουμε και γι' αυτό και σταματήσαμε. Μπορώ να σας πω ότι τον Ιανουάριο που μας πέρασε και Φεβρουάριο, το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν οι αλλοίς και γενικά όλη η ναυτιλία, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το παίρναμε από 0,50 ως 0,60 λεπτά, 0,58 λεπτά το λίτρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 1,45.
1: 1,45?
2: 1,45. Δηλαδή, εγώ παίρνω 1000 λίτρα, το σκάφος μου είναι 12 μέτρα. Γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα γεμίζω με 1450. Είναι απαγορευτικό.
0: Δυόμιση φορές επάνω.
2: Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Πόσο μάλλον ένα σκάφος μηχανότατα της Μέσης Αλίας ή Γρηγρή, που εκεί παίρνει ένα τέτοιο σκάφος, θέλει 30 τόνους πετρέλαιο. Δηλαδή θέλει 45-50 χιλιάδες ευρώ πετρέλαιο για 20. Τι νομίζετε, οι τζίροι που κάνουν τα σκάφη, τα δικά μας τα σκάφη, τα μικρά, κάνουμε τζίρο 200-250 ευρώ τη μέρα. Και όχι κάθε μέρα. Μπορεί να πάμε και μια εβδομάδα στη δουλειά να μην πουλήσουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνούν στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα, τους το εξηγούμε και μας κοιτάνε. Ναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Και τώρα αυτό το κόστος που περιγράφει ο άνθρωπος, έτσι, για να βγει να κάνει το ψάρεμά του, αναγκαστικά μετά φτάνει και σε εμάς, έτσι.
1: Καλά,
0: γιατί και αυτός πρέπει να επιβιώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θα πάει για την ψυχή της μαμάς του. Όλοι οι αλλοίς, δεν μιλάω για την ψυχή.
2: Μιλάμε τώρα για ένα επάγγελμα που είναι άκρος επικίνδυνο. Έχουμε να κάνουμε με δυσμενείς συνθήκες. Εμείς ότι
0: προφανώς,
2: όταν βρέχει, όλα στην πλάτη μας, βροχή, αέρα στην πλάτη μας είναι. Δεν είμαστε, εντάξει, φυσικά η κάθε δουλειά και τις δυσκολίες, εγώ τις σέβομαι την κάθε δουλειά. Αλλά έχουμε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που έχουμε να κάνουμε με αντίξιες συνθήκες. Προσωπικά, εγώ μένω Θεσσαλονίκη και φεύγω τον Ιανουάριο και πάω χαρτιδική και δουλεύω και κοιμάμαι σε ένα καρύκι μικρό 5-6 μέρες. Πάω σπίτι μου, κάνω ένα μπάνιο και ξαναγυρνάω μέσα στο κρύο, μέσα στο αγιάζι. Και μιλάμε και ένα επάγγελμα παραδοσιακό, το οποίο το φέραν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας από τη Μικρά Ασία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί από, ναι, και δεν, αντί να σώσουμε αυτό το επάγγελμα, αυτή τη στιγμή του δίνουμε μία και να πάει και στον πάτο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τις θάλασσές της.
2: Έτσι, ναυτική
1: έτσι,
2: χώρα.
1: Είναι ναυτική, ναυτική χώρα. Έτσι. Και εσείς έχετε να ανταγωνιστείτε λοιπόν μετά, που πρέπει να δώσετε τα χρήματα που πρέπει να δώσετε για να βγείτε να κάνετε τις ψαριές σας, κάτι σακουλάκια στα σούπερ μάρκετ με κάτι γαρίδες Ινδικού ωκεανού που βλέπω εγώ και κάτι τέτοια, έτσι.
2: Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα ανταγωνιστούμε.
1: Βέβαια.
2: Και να σας δώσω και το πέρσι το Θερμαϊκό, πιάναμε αυτή την νέο είδους γαρίδα, την άσπρη.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι τιμές πουλούσαμε στην ηχθιαγορά. 7 ευρώ την πουλούσαμε.
1: 7 ευρώ το κιλό.
2: Φυσικά. Άσχετα τι πήγαινε στον καταναλωτή. Εμείς γιατί πήγανε στην αγορά, όπως λέτε, αυτές οι ισπανικές, οι πορτογαλικές, και δεν μπορούσαμε. Μιλάμε μια γαρίδα πεντανόστιμη. 7 ευρώ και 6 ευρώ πουλούσαμε στην ηχθιαγορά. Γιατί εγώ πουλάω χοντρική ισχύ, συνάδελφοί μου.
0: Ναι. Πρόεδρε μου, καταλαβαίνεις όμως τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζεις εσύ με το πετρέλαιο, τα αντιμετωπίζω εγώ με το σχολείο των παιδιών, τα αντιμετωπίζω.
2: Φυσικά.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, γιατί θέλω να το πω αυτό. Και τα αλλιεύματα πρέπει να έχουν μια τιμή η οποία να ανταποκρίνεται στο εισόδημα του καταναλωτή. Τώρα,
2: φυσικά, εγώ φυσικά.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δεν μπορείς,
2: φυσικότατα.
0: Δεν μπορείς να αγοράσεις, ξέρω εγώ, τη σαρδέλα, πόσο από τώρα, 8 ευρώ που την είδα προχθές.
2: Ναι, έχει ξεφύγει και η σαρδέλα. Ναι, δεν το, δεν...
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Πρέπει σε όλα τα πράγματα να υπάρχει μια λογική. Γιατί μετά δεν μπορεί κιόλας να αγοράσει ψάρι να φάει, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λέω
1: ναι.
0: Για τη σαρδέλα τώρα, για το ψάρι του.
2: Να μιλήσουμε λίγο, να πούμε αλήθειες.
0: Ναι.
2: Ένα καϊκί, ένα φελιζόλο, ένα μεγάλο σκάφο γκριδί, ο οποίο έχω δουλέψει εγώ 15 χρόνια σαν εργάτη και έχω και το σόι μου έχουν τέτοια σκάφη.
0: Ναι.
2: Το φελιζόλο που παίρνει 8-9 κιλά σαρδέλα, το δίνουν 10-15 ευρώ το φελιζόλο.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, καταλαβαίνετε.
0: Στη χοντρική μιλάμε.
2: Α, το σκάφο δεν. Το σκάφο εμεί δεν παίρνουμε ψίχουλα. Το τι γίνεται μετά στο καταναλωτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, αλλά και εσείς όμως πρέπει να συντηρήσετε το σκάφος σας, τα δίχτυα σας.
2: Φυσικά, εμείς έχουμε να κάνουμε μεταφυλαστικά φώκες, χελώνες, δελφίνια, που για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ όταν θα πάω στη δουλειά δεν λέω θα πάω να πάω πια στο ψάρι, λέω θα έχει δελφίνια.
1: Θα έχει, ναι.
2: Έχω πάνω στο σκάφος 5.000 δίχτυα κόστος και μπορεί αύριο να τα βάλω και να μην πάρω τίποτα, να τα διαλύσουν.
0: Τώρα να σας πω κάτι, αυτό είναι το μόνο πράγμα που εδώ και 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά διαφωνώ με τους ψαράδες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Με τα θαλάσσια θηλαστικά, ρε παιδί μου, εντάξει, δικιά τους είναι η θάλασσα.
2: Ναι, δεν είπαμε.
0: Εμείς πάμε
1: δεν λέει αυτό ο άνθρωπος.
2: Δεν
1: λέει αυτό. Σου λέει όμως ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δηλαδή να ρίξει τα δίχτυα και μπορεί να μην τα πάρει.
2: Να σας πω κάτι. Γιατί δεν έρχεται η πολιτεία. Γιατί δεν έρχεται η πολιτεία να μας πει, ελάτε εδώ ρε ψαράδες, έχετε ζημιές. Να βγάλουμε ένα, δεν είπαμε πολλά λεφτά. Να σας πω 1.500 με 2.000 ευρώ το σκάφος το χρόνο, σαν αποζημίωση για τα δίχτυα σας.
0: Για τα δίχτυα, ναι.
2: Το έκανε μία φορά με τα 40 χρόνια που ξέρω εγώ τη θάλασσα. Μία φορά, για τριετία πήραμε από 1.700 ευρώ το σκάφος. Και μετά μας είπαν δεν υπάρχει φράγκο. Δηλαδή στην Ελλάδα που ζούμε όλο δεν υπάρχει
0: κομμάτι. Άρα για πρόεδρε, για να κλείσουμε με τα αιτήματά σας έτσι σε δύο γραμμές.
2: Το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή το κυριότερο είναι το πετρέλαιο. Ζητάμε επιδότηση στο πετρέλαιο. Η Ιταλία σήμερα που μιλάμε, η Ισπανία, η Κύπρος δίνουν 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους ψαράδες και σε εμάς δίνουν 12.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλλιέων από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Μεγάλα προβλήματα οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.

0: Έλα, έχεις τέτοιο. Έχεις προσφορά από τον Τάκη από το Λαγονέσι.
1: Α, για πες, για πες. Λοιπόν, έλα, Τάκη μου. Του πελωρίτερα, σε παρακαλώ, ότι... Τάκη μου, δώσ' μου την προσφορά σου.
0: Λοιπόν,
1: έλα, ναι.
0: Μέχρι 8 άτομα.
1: Μέχρι 8 άτομα. Ναι.
0: Από τις 11
1: ναι.
0: έως τις 7 το πρωί.
1: Ναι.
0: Κόστος 500 ευρώ με τα ποτά στο βαν δωρεάν.
1: Με τα ποτά. Έλα, μωρέ, στο βαν θα πιω. Έλα, ρε, Τάκη, τώρα σου στο βαν τα ποτά.
0: Αφού του είπε ο άλλος ο άνθρωπος εδώ πέρα, κάτσα βρω, λέω πολλά ψέματα. Θέλει tour Athens by night με στάσεις σε όλα τα σημαντικά επίμαχα και διφορούμενα σημεία.
1: Το διφορούμενα.
0: Τώρα εννοεί σωληνουργίες, εννοεί τέτοιου είδους καταστάσεις, προφανώς.
1: Τώρα τα ποτάμε στο βαν, ρε παιδιά.
0: Το βαν του Τάκη είναι μαύρο, φημέ, τζάμι.
1: Εκεί τι θα κάνουμε, θα πίνουμε.
0: Οκταθέσιο. Τι.
1: Λίμο. Παιδιά, εγώ ζαλίζομαι όταν πίνω στα μάξι, δεν μπορώ.
0: Άμα αφήσετε μια θεσούλα για τη μήνα μπροστά.
1: Παιδιά,
0: μπροστά.
1: Ζαλίζομαι.
0: Δίπλα στον Τάκη.
1: Δεν μπορώ να τρώω και να πίνω μέσα στο αυτοκίνητο, ζαλίζομαι. Έχω και μια καλημέρα από τον Ευγένιο. Από το χωριό Παπαδάτου Αμφιλοχίας. Γεια σας, κύριε Ευγένιε.
0: Κοντά.
1: Τι κοντά, παιδί μου.
0: Κοντά στο χωριό σου, το Παπαδάτου.
1: Παπαδάτου.
0: Α, είναι Αμφιλοχίας, συγγνώμη.
1: Αμφιλοχίας, λέει. Έχουμε παπαδάτες. Έχουμε παπαδάτες όμως, εμείς στη Μακρινία. Μήπως είναι παπαδάτες, Πέτρο μου. Παπαδάτες, μήπως είναι παπαδάτες. Μπορεί να είναι παπαδάτες.
0: Οι παπαδάτες είναι οι παπαδάτες. Του Παπαδάτου είναι άλλο χωριό.
1: Εν πάση περιπτώσει, στον Ευγένιο, λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Ευγένιε.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Εγώ στην Ικαρία αφήνω σε κολόνα τη ΔΕΗ στον δρόμο τσάντα και μέσα χρήματα. Περνάει φουνάρισα με το βανάκι τη, βλέπει πόσα λεφτά τη έβαλα.
1: Και αναλόγω σου αφήνει.
0: Το ρισό πόσο σε ψωμί, λέει. Φουνάρι, φουνάρι τη σακούλα. Μα ρωτάει ο φίλο, ναι. ο Γιάννη. Καλημέρα σα, παρακαλώ. Έληξε το απαγορευτικό για τα πλοία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι από χθες το απόγευμα έχουμε άρση απαγορευτικού από Πειραιά και Ραφίνα. Ενδεχομένως το Λαύριο κάποια δρομολόγια για Μαρμάρι να μην εκτελούνται. Καλό είναι όμως να κάνεις ένα τηλέφωνο νωρίτερα. Τα κριτικά ξεκίνησαν για Αθήνα. Εντάξει, πάρα πολλά. Λοιπόν, μάλιστα, άστο. Πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Καλά τώρα.
0: Πού πάμε.
1: Και το τραγουδάκι αυτό που παίξαμε του πήγαινε. Του πήγαινε. Λοιπόν. Θα σε πάω να μάθεις
0: να μάθω.
1: Τι γίνεται έτσι, με τη δεύτερη διαδρομή ανάβασης του Αγρινίου. Γιατί έχουμε και τέτοιο στο Αγρινίο.
0: Ραλίστες είσαι στο Αγρινίο.
1: Είμαστε και ραλίστες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα, Γιώργο. Όχι, τι θέλεις τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αν δεν είμαστε ραλίστες εμείς στο Αγρινίο, ποιος θες να είναι.
0: Οι μεγαλύτεροι οδηγοί αγώνων ράλι παγκοσμίων έχουν βγει στα ναι. βουνά του Αγρινίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Κύριος Χρήστος Ξουριάς, οδηγός και αντιπρόεδρος. Εκεί της τοπικής ομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Στη γραμμή μας.
1: Χθες και σήμερα είναι. Καλημέρα σας, κύριε Ξουριά.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς πήγε χθες και τι περιμένουμε
2: δεύτερη
1: σήμερα.
2: Ανάβαση Αγρινίου,
1: έτσι,
2: λοιπόν, πάμε. Είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός, έτσι. πώς πήγε χθες, πώς
2: πήγανε
1: πήγε.
2: Πολύ, πολύ ωραία πήγανε τα δοκιμαστικά χθες.
1: Ναι.
2: Είχαμε αρκετές εγκαταλείψεις γιατί το βουνό είχε ανηφόρα και
1: δεν τράβαγαν. Δεν τράβαγαν, έτσι, ναι.
2: Αλλά σήμερα θα επανέλθουμε όλοι με λιγότερες μιές για να δώσουμε τη μάχη μας.
1: Και σήμερα θα στεφθεί ο νικητής.
2: Βεβαίως. Σήμερα έχουμε δύο περάσματα τα οποία με το συνελικό χρόνο θα βγάλουν τον νικητή.
1: Υπάρχει κάποιος που να προηγείται.
2: Στα δοκιμαστικά κάνανε πολύ ωραίους χρόνους, πάρα πολύ. Είχαμε μια μεγάλη έκπληξη από το Παναγιώτη το Δρύβα, ο οποίος τρέχει για πρώτη φορά και έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Α, και πρώτη φορά και τον καλύτερο χρόνο. Μπράβο, ναι.
2: Πραγματικά, από πρωταθλητή kickboxing θα τον κάνουμε και πρωταθλητή στα αυτοκίνητα.
1: Τι μου λέτε.
2: Βέβαια.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί μπορεί κάποιος να γνωρίσει ωραίες διαδρομές στα βουνά εκεί της περιοχής.
2: Βέβαια.
1: Α, πάρα
2: τα
1: πολύ
2: ωραία μας βουνά και τα καταπράσινα βουνά.
1: Και
2: μας.
1: Τα καταπράσινα βουνά. Πόσοι παίρνουν μέρος, και δεν είναι να πούμε υποχρεωτικό να πάρουν μέρος κάποιοι μόνο από το Αγρίνιο. Οποιοςδήποτε
2: όχι,
1: μπορεί να.
2: Είναι από την Καλαμάτα, είναι από την Αθήνα, είναι από τα Γραβενά, από τα Γιάννενα.
0: Και του χρόνου θα γίνει και διεθνής αγώνας. Και του χρόνου ενδεχομένως να γίνει και διεθνής, έτσι.
2: Κάποια στιγμή. Αυτή στο πρωτάθλημα Ελλάδος και είμαστε μια χαρά.
0: Α, πάμε. Εγώ είπα, κύριε Ξουριάτση, λίγο να το φουντώσω, επειδή είναι και μήνα από εκεί,
1: αισθάνθηκα
0: την ανάγκη, ίσως να το παράκανε.
1: Το παράκανε.
2: Δυστυχώς, διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα έχουμε μόνο το Ακρόπολη.
0: Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, κύριε Ξουριά, άμα θέλουμε να το συναγωνιστούμε.
0: Το Αγρίνιο, το μεταξύ, κύριε Ξουριά, για κάποιο παράξενο τρόπο, οι δημοσιογράφοι που έχουν καταγωγή από το Αγρίνιο είναι... αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες.
1: Έχουμε κατακλείσει όλα τα μέσα.
0: Όλα τα μέσα. Τώρα ο Κυρπάνος στέει, ο Σόμπολος.
1: Ο Κυρπάνος στέει, ναι.
0: Σας έφερε όλους.
1: Μας έχει κάνει όλους, ναι. Είδες τι έχει γίνει.
0: Οπότε αγαπάμε σχεδόν υποχρεωτικά Αγρίνιο, πάση θυσία. Όχι σχεδόν υποχρεωτικά. Και ο Τσακανίκας είναι από τα Αγρίνιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και,
0: και η Ζαρκάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Ξουριά, τι ώρα θα έχουμε τον νικητή?
2: Θα τον έχουμε περίπου στις 2.
1: Και ποιο είναι το έπαθλο? Αυτό το μεγάλο κύπελο.
2: Αυτό το μεγάλο κύπελο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πάρουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα για μας.
1: Δεν υπάρχουν. Ωραία, αυτό το κύπελο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, κύριε Ξουριά, άντε. Ευχόμαστε λοιπόν στον νικητή να πάρει το κύπελο καλύτερος. Με προσοχή πάνω απ' όλα.
2: Έτσι? Πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα με προσοχή. Και ο καλύτερος λοιπόν να στεφθεί νικητής.
2: Δεν είναι τυχαίο που στους αγώνες αυτοκινήτων δεν έχουμε. Ατυχήματα. Μάλλον έχουμε ατυχήματα, αλλά δεν έχουμε θύματα.
1: Ναι, Παναγία μου, όχι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Προσοχή πάνω απ' όλα.
2: Τελευταία 50 χρόνια δύο άτομα.
1: Προσοχή πάνω απ' όλα. Προσοχή.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Άννα μας λέει: καλημέρα, φτιάχνω σπανακόπιτα και είναι στον δρόμο, λέει.
1: Α, με τυρί.
0: Δεν το διευκρινίζει.
1: Έλα, ρε, πες μας.
0: Καλημέρα, σπανακόπιτα, on the way. Πες μας αν είναι με τυρί.
1: Ναι.
0: Η κυρία Παπα, δεν το λέω όλο το επώνυμο, καλημέρα, όμορφη Κυριακή στο όντως πιο καυτό δίδυμο.
1: Καυτό.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Γιώργο, γίναμε και καυτοί.
0: Και όχι μόνο καυτοί, θα μας αλείψουν και με σοκολάτα. Κυρία Καραμίτρου λέει, η σοκολατόπιτα θα έρθει σύντομα.
1: Άντε να
0: παιδιά,
1: δω. Άντε να δω.
0: Πρωί.
1: Όλο υποσχέσεις είστε, ρε παιδιά. Όλο υποσχέσεις.
0: Λοιπόν, εδώ και τι μας έχει μείνει. Α, και μας έχουν κάνει και μια αναπάντητη κλίση. Μα εντάξει τώρα, να μην τη σηκώσουμε.
1: Σήκωσε το να δούμε ποιος είναι.
0: Άγιος Νίκος λέει.
1: Άγιος Νίκος.
0: Αναπάντητη κλίση.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ο Μίτσος μας λέει καλημέρα από τους Αμοριανούς, Έτωλο Ακαρνανίας.
1: Α, καλημέρα.
0: Ο Εφ εδώ μου λέει, τι δουλειά έχει το Λαύριο με το μαρμάρι, ρε μπιπ. Υπάρχει ενδεχομένως κάποια πλοία να μην εκτελούν δρομολόγια από το Λαύριο και ενδεχομένως να μην γίνεται και το δρομολόγιο προς το μαρμάρι από τη Ραφίνα. Έτσι, για να το πούμε,
1: ναι,
0: καθαρά, να το έχεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να το έχεις ξεκάθαρο, να μην ταλαιπωρείσαι. Λοιπόν, εδώ, το όνομα του Προέδρου των Ψαράδων λέει, είναι Τσιπουράς. Καλά άκουσα, λέει, μήπως είναι ψευδόνυμο ή έτυχε. Όχι, είναι Τσιπούρας, είναι Τσιπούρας. Ο Γιάννης μας γράφει για την Ούρσουλα που μίλησε για τα Σκόπια, για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Α, ναι, εγώ αυτή, με συγχωρείτε τώρα κυρίες και κύριοι, ναι, θα το πω. Την έχω άχτη από χθες που έμαθα ότι όσο είναι στη συγκεκριμένη θέση, δεν λέω γυναίκα παρανόμως, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, έχει πάρει 4 αυξήσεις. Μπράβο της, ναι, συγχαρητήρια, δεν λέω, καλά κάνανε οι Βρυξέλλες, αφού μπορεί, καλά κάνει. Δεν ξέρω βέβαια αν τη στιγμή που τα κράτη της Ευρώπης περνάνε μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία με 2 μεγάλους πολέμους, ο ένας μάλιστα στην πόρτα της Ευρώπης, και τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να δοκιμάζονται τόσο πολύ, αν υπάρχει κάποιος λόγος οι υπάλληλοι των Βρυξελών να πρέπει να παίρνουν 4 αυξήσεις, συγγνώμη κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα και στους συμβολισμούς κρίνονται. Χθες λοιπόν, ναι, πράγματι, yeah, χθες λοιπόν πράγματι η κυρία Φοντερ Λάιν βρήκε λοιπόν να μας πει και για την Μακεδονία, για τα Σκόπια, βρήκε να μας πει και άλλα πολλά η κυρία Φοντερ Λάιν. Ναι, σωστά, πολύ σωστά το είδατε και το ακούσατε. Ναι.
0: Προφανώς εκτιμά η ίδια ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και ότι δικαιούται αυξήσεις. Να σου πω το άλλο, ναι, που διαβάσαμε μεσοβδόμαδα που το έφερε στη δημοσιότητα η Πλεύση Ελευθερίας, ότι θέλουν να αυξήσουν, λέει, την αποζημίωσή τους για τη συμμετοχή στις επιτροπές.
1: Το παίρνουν πίσω.
0: Μετά
1: τον πανικό, ναι, που έγινε, το παίρνουν πίσω.
0: Αυτό φαντάζομαι να το ψήφιζαν όλα τα κόμματα.
1: Κοίταξε.
0: Δεν θα έμενε κανείς απ' έξω, μόνο η Πλεύση που το κατήγγειλε.
1: Εγώ πιστεύω ότι το ρίξανε να δουν αντιδράσεις.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 8.
3: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
4: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
3: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
4: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
3: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

0: της ηχάριτην
1: η ελέησον
0: ως Παναγίας Αχράντου υπερβλημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας
1: Ραγία
0: πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ηγησόν ας τον αιώνο.
1: Αμήν τον Ιεράρχην Αθηνών ανεφημούμεντσε ως μη υπέντες δια σου ξένα και άρρητα ανεδείκτης γάρ Θεόληπτος Υγνολόγος αλλά πρέσβευε παμάκαρη ιερώθε εκ παντίων συμπτωμάτων

Παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.

0: ελπίζομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άλλου συντρίψαντα και τους απεόνους εκτάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα, καθώς εκδόκησε πρώτες ταύτας το χαίρεται φύξας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνο ζωοδότης. Όθεν πίστη εγυναίκες, μαθητές σύμβουλα νύχης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι. Σι γάρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σι

Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίου, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήμης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Δισκόνων, των Διακόνων, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχτα και εις Θεό.

0: καταξιωθεί ημάς ακροάσεις του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Σοφία, φορτή, ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου Κύριε η πάση.
1: Και το πνεύμα τη ζω.
0: Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το Σαββάτο Μαρία η Μαγδαληνή έχετε πρωί σκοτία σε διούσιση στο μνημείο και βλέπει το λίτο ηρμένο εκ του μνημείου. Τρέχειον και έχετε προ Σίμωνα Πέτρο και προ τον άλλον μαθητήν όνε φίλο Ιησούς και λέγει αυτή. Ήραν τον κύριο εκ του μνημείου και ουκ είδαμε που αέθηκαν αυτόν. Εξήλθεν ο Πέτρο και ο άλλο μαθητή και ήρθονται στο μνημείο έτρεχον δε

πέτρου και ήρθε πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια που μεν και εισήλθεν. Έρχεται ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν στο μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ό είναι επί της κεφαλής αυτού που μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ουνησύλθηκε ο άλλος ο μαθητής ο ελθόν πρώτος στο μνημείο και είδε και επίστευσεν. Ουδέ φογαρίδεσαν τη γραφήν ότι δι αυτόν εκ νεκρών αναστήνε, απήλθουν πάλι προς εαυτούς

Ανάστασιν Χριστού Θεός, άμεν υπροσκυνήσαμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σαυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων εκδίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες πίστη προσκυνήσαμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο, ανημούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομήνας διημάς.

ζώησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σεν ελέη και κυρμής, ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαυσον

Αγίου Σταύρου, προστασίες των τιμίων επουραδίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεκτήμων Αποστόλου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Αχίλιου Αρχιεπισκόπουλου Αρίστης, προστάτου και πολιούχου ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιεροθέου

όσων ελέησον ή διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράνου υπερδοκιμένης εν δόξων εσφυνισιμών

Κύριος και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και συνειδόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της
0: Παναγίας αχράνου υπερευλογημένης εν δόξον δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκε.

αδελφοί, ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίας και θερίσει.

δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάρη περισσεύσε εις ημάς, ίνα εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν,

Είπομε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομε. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών,

Κυρίες επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των τούλων του Θεού, παντού των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και θεωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Ευθυδεόμεθα υπέρ του μακαρίων και ειδημοξητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάνων ούπρων απευσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εγκάδευσε βοσκημένο και παταχού Ορθοδόξο. Εφηδεόμεθε υπέρ των καρποφόρων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσεύτο ναό τούτο. Σκοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το δεκδεχομένο το παρασού, μέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον

Είνα και αυτοί συνειμήν δοξάζουν. Δοξάζουσε τον πάντημον και μεγλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηγούμενοι προέλθετε, όσοι κατηγούμενοι προέλθετε μη της κατηγουμένος, όσοι πιστοί έτσι.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία.
2: Ο φως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

Πατρός και Αρχιεπισκόπου Μαγαδί, το αδελφό και Συμπουργών μου Βασιλείου και Βασιλείου, Ευσταθείου Βασιλείου Εμμανουήλ και Σταύρου των Ιερέων με τα Δικογενειών αυτών και πάει από τον αδελφό του, του Ευσεβούσιμων Έθου, πάει σε αρχή και εξουσία σε ένα αυτό και του φιλοκρίστου μα το του, και κατ' εκλογή πάρει τη δημότη πόλη Τάφτων, ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και άθλητων τη Αγία Εκκλησία Τάφτη, τον Αιδίμο και Μακαρίων Τιτών του Αγίου Νόμου του Μεπέτων, υπέρ της πίστης και σπαθίας ευσεβώς πεσών και ευγός εγωνισαμένων και πάνω τον Πατέρα και Αδελφόν μου κατ' ορθήρια να σκάσεις τη ζωή σου αιωνίου όλα τα ονόματα μνημονέας και προθέσεις και όνα και αυτά τα διάνοια ανέχει. Μισθή Κύριος ο Θεός, την Βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάνων ημών παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Πάσχο, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

0: φυσικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχο
0: Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν όξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρτέ.

ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών,

Κύριο νέμα του Χριστού σου. Αμήν. Με τα μαλλό το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ως εγενέσει το λαμπάσεις.

ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτός και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εντάξει, όσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό Πατρίον.

των ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλές της ημών, και μη εισενέγησι μας εις περασμών.

Αλλά εσύ κάθεσαι και

Μεγάλη χαρά η ευλογία, ανεκλάλητη θα έλεγα αδελφοί μου, το ότι έχουμε φιλοξενούμενο και στην αγκάλι μας τον Άγιο Νικάνορά μας. Πώς να μιλήσει κανείς, πώς να λειτουργήσει, πώς να προσευχηθεί όταν η παρουσία του Αγίου υλικά με τα μάτια είναι η κάρα του, το κομμάτι της κεφαλής του δηλαδή, αλλά ουσιαστικά η ίδια η παρουσία του είναι εδώ και είναι έντονη. Γιατί όμως, αδελφοί μου, έφερε ο Σεβασμιότατος με την ευλογία του, ήρθε και έφεραν οι πατέρες, οι αγαπημένοι της Ιεράς Μονής Άβορδας, την κάρα του Αγίου. Γιατί εμείς ερχόμαστε και προσκυνάμε την κάρα του Αγίου? Ένα κομμάτι κόκαλο είναι για κάποιους οι οποίοι είναι εκτός. Όμως για μας δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και το ονομάζουμε κρανίο του Αγίου και το ονομάζουμε Αγία και Τιμία Κάρα. Γιατί για μας έχει σημασία το ότι έστω και ένα κομματάκι από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε πριν από 500 χρόνια το έχουμε εδώ μαζί μας. Γιατί αποτελεί ευλογία αν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της λέξης. Όμως γιατί να βάζουμε τον Άγιο Νικάνορα και να μην βάζουμε τόσους άλλους που πέρασαν από τα γρεβενά? Χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια θα έλεγα, μπορεί να πέρασαν και να πέθαναν εδώ στα γρεβενά. Δεν βάζουμε όμως όλες τις κάρες όλων των ανθρώπων, αλλά βάζουμε αυτού που έγινε Άγιος. Και Άγιος γιατί έγινε? Γιατί ο Άγιος Νικάνορας που είμαστε εδώ μαζί του σήμερα και είναι αυτός μαζί μας, μας έχει δείξει τον δρόμο. Ποιον δρόμο? Αυτόν που διάλεξε ο ίδιος. Ποιον δρόμο διάλεξε ο ίδιος? Να γίνει Άγιος, όπως Άγιος είναι και ο Θεός μας. Γιατί αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό, το λέει ο Χριστός μας, το λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, το λένε όλοι οι Άγιοι. Επικαλούμαστε την Αγιότητα και την Αγιοσύνη και προσδοκούμε και προσβλέπουμε σε αυτήν, γιατί παίρνουμε κατεξοχήν παράδειγμα από τον ίδιο τον Κύριο, το Θεό μας, που είναι Άγιος ο Θεός. Ναι, αλλά πώς θα φτάσουμε στην Αγιότητα? Και θα θέσω ένα ερώτημα. Γιατί μετά από λίγα χρόνια να μην είναι μια κάρα ενός από μας εδώ και αν την προσκυνάνε οι άλλοι? Το φαντάζεστε αυτό? Όχι βέβαια, θα πούμε. Γιατί εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί, αδελφοί μου, κάνουμε ένα μέγιστο ατόπιμα, και πρώτα αυτός που σας μιλάει. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταξιωθούμε της αγιότητας. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Μα τότε, αν δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, γιατί συνηθίζουμε να λέμε, Πάτερ, αυτά δεν είναι για μένα, αυτά είναι για τους παπάδες, για αγίους ανθρώπους, δεν είμαι μοναχός, άνθρωπος είμαι. Και έτσι εμείς οι χριστιανοί ρίχνουμε αυτήν την δυνατότητα της αγιότητας, τη ρίχνουμε χαμηλά και λέμε, εφόσον είμαι άνθρωπος, θέλω να μείνω σε αυτό το επίπεδο του ανθρώπου. Μα τότε τι διαφέρω από όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι πάνω στη γη, αλλά είναι άλλου θρησκεύματος? Ενώ εγώ έχω το απίστευτο προνόμιο ως χριστιανός ορθόδοξος να αγιάσω, φυσικά με τη χάρη του Θεού. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει πρώτα να εγώ να το πιστέψω ότι ναι, έχω τη δυνατότητα, τη δύναμη συν Θεό να φτάσω μέχρι την αγιότητα. Τι σημαίνει όμως αγιότητα, ώστε να μην εκπίπτω αυτό το μέγιστο δώρο που δίνει ο Θεός? Αγιότητα, αδελφοί μου, μην νομίζουμε ότι σημαίνει κάτι να πάμε στις σπηλιές να ασκητέψουμε όπως ο Άγιος. Ο Άγιος το έφτασε στα άκρα, το τερμάτισε, στην κυριολεξία. Εμείς όμως που είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, οφείλουμε να κάνουμε αυτό που είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Να ακολουθήσουμε αυτά που μας λέει ο Χριστός. Το σημερινό όμως Ευαγγέλιο θέτει πολύ ωραία και καταγγελτικά τα όρια.
Θες να είσαι άνθρωπος, κάνε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Και οι εγκληματίες αγαπάνε. Ποιους? Τους φίλους τους εγκληματίες. Την οικογένειά τους. Είναι όμως αγάπη αυτό? Και οι δολοφόνοι μπορεί να βοηθήσουν, να δώσουν, να κλέψουν μια τράπεζα, να ληστέψουν και μετά να δώσουν κάποια χρήματα κάπου. Είναι αυτό αγάπη και ελεημοσύνη όμως, δεκτή από τον Θεό? Άρα όταν εγώ, λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, δίνω στους δικούς μου, μιλάω με τους δικούς μου, αγαπάω τους δικούς μου, συμπεριφέρομαι μόνο καλά στους δικούς μου, ποιο το νόημα και σε τι διαφέρω από τους άλλους ανθρώπους? Ενώ έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μας λέει, όχι ο πατήρ Χριστός, ενώ το ύψιστο μέγεθος αγάπης και διάκρισης του χριστιανού από τους ανθρώπους είναι η αγάπη προς τον εχθρό. Κάτι το οποίο καμία άλλη θρησκεία δεν το έχει. Και ενώ έχουμε το προνόμιο εμείς να έχουμε αυτόν που μας το δίδαξε να τον ακολουθήσουμε, παρόλα αυτά επιλέγουμε όχι την αγιότητα και να είμαστε χριστιανοί σωστοί ακολουθώντας τον πρώτο διδάξαντα, αλλά να ρίξουμε αυτό το δικαίωμα κάτω σε ανθρώπινο επίπεδο και να πούμε, άνθρωπος είμαι, δεν μπορώ να συγχωρέσω τον άλλον, έστω και αν είναι ο αδελφός μου, γιατί με αδίκησε, γιατί δεν μου συμπεριφέρθηκε σωστά, γιατί με έκλεψε 2 μέτρα παραπάνω, γιατί στην κληρονομιά με τα αδέλφια μου δεν ήταν σωστός, γιατί στην φροντίδα με τον πατέρα δεν ήταν εκεί, γιατί τα παιδιά μου συμπεριφέρθηκαν έτσι, γιατί είμαι αδικημένος και άρα ανθρώπινα εγώ δεν συγχωρώ, αλλά είμαι καλός άνθρωπος, κάνω το σταυρό μου, έρχομαι στην εκκλησία, προσκυνώ τον Άγιο και είμαι καλός άνθρωπος, επαναπαύομαι. Επαναπαύομαι σε τι? Στην ανθρώπινη διάσταση που χτίζω εγώ στη σχέση με τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν μας θέλει χαμηλά, αδελφοί μου. Μας θέλει να κοιτάμε ψηλά. Μας θέλει να έχουμε προοπτικές ψηλές. Να οραματιζόμαστε την αγιότητά μας, τον παράδεισό μας. Και αυτό δεν θα γίνει όταν θα κλείσουμε τα μάτια. Χτίζεται από τώρα. Χτίζεται πώς? Αγαπώντας τον εχθρό. Μα Πάτερ, είναι δυνατόν? Τόσα μου έκανε. Έχετε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Τόσα μας έκαναν. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Είναι μέτρα αρετής πολύ δύσκολα, σαν αυτά που διάλεξε ο Άγιος Νικάνορας με την άσκησή του. Όμως το Ευαγγέλιο σήμερα δεν τελειώνει με αυτό. Άρα ανθρώπινα εγώ δεν συγχωρώ, αλλά είμαι καλός άνθρωπος, κάνω το σταυρό μου, έρχομαι στην εκκλησία, προσκυνώ τον Άγιο και είμαι καλός άνθρωπος. Επαναπαύομαι. Επαναπαύομαι σε τι? Στην ανθρώπινη διάσταση που χτίζω εγώ στη σχέση με τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν μας θέλει χαμηλά, αδελφοί μου. Μας θέλει να κοιτάμε ψηλά. Μας θέλει να έχουμε προοπτικές ψηλές. Να οραματιζόμαστε την αγιότητά μας, τον παράδεισό μας. Και αυτό δεν θα γίνει όταν θα κλείσουμε τα μάτια. Χτίζεται από τώρα. Χτίζεται πώς? Αγαπώντας τον εχθρό. Μα Πάτερ, είναι δυνατόν? Τόσα μου έκανε. Έχετε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Τόσα μας έκαναν. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Είναι μέτρα αρετής πολύ δύσκολα, σαν αυτά που διάλεξε ο Άγιος Νικάνορας με την άσκησή του. Όμως το Ευαγγέλιο σήμερα

Έχετε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Τόσα μας έκαναν. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Είναι μέτρα αρετής πολύ δύσκολα, σαν αυτά που διάλεξε ο Άγιος Νικάνορας με την άσκησή του. Όμως, το Ευαγγέλιο σήμερα δεν τελειώνει με αυτό. Τελειώνει με το άλλο. Τουλάχιστον, αν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον αδελφό σου, τον εχθρό, να γίνεις ικτήρμον, όπως ικτήρμον είναι και ο Κύριος. Δηλαδή, πολυέσπλαχνος, φιλέσπλαχνος, συγχωρητικός. Αυτό μας ζητάει ο Θεός, αδελφοί μου. Να είμαστε συγχωρητικοί απέναντι στους άλλους. Να δείξουμε δηλαδή μέσα από τη συγχώρεση ότι πράγματι τον βλέπουμε τον άλλο ως αδελφό μέσα στην αγάπη του Θεού. Ναι, αλλά γιατί να γίνω εκτήρμον, αφού είμαι πάλι αδικημένος? Για τον απλό λόγο. Επειδή είναι εκτήρμον ο Θεός και έρχομαι στην εκκλησία εγώ ο χριστιανός να ζητήσω συγχώρεση από τον Θεό και να μπω στην αγκαλιά του και να κοινωνήσω το σώμα του και το αίμα του και μου το επιτρέπει αυτό, γι' αυτό και εγώ φεύγοντας από εδώ οφείλω αυτή την ανοιχτή αγκαλιά του Θεού που έζησα σήμερα να τη μεταδώσω και στους άλλους, να την έχω και για τους άλλους. Γιατί πάλι λίγο παραπάνω από αυτή την ευαγγελική περικοπή τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Άρα αν εγώ δεν δώσω την εσπλαχνία μου και τη συγχωρητικότητα στους άλλους, πως θα ζητήσω μετά από τον ιερέα συγχώρεσέ με γιατί άνθρωπος είμαι, έλα να εξομολογηθώ γιατί θέλω να κοινωνήσω? Πως θα γίνει αυτό, αδελφοί μου, αφού το μέτρο της στάθμης μου είναι διαφορετικό? Εγώ τους ανθρώπους δεν τους συγχωρώ, αλλά ζητάω συγχώρηση από τον Θεό. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί το λέει ο Χριστός? Γιατί μας προτρέπει να μην κρίνουμε για να μην κρυθούμε, αλλά να ακολουθήσουμε αυτό που μας διδάσκει. Να γίνουμε πολυέσπλαχνοι, φιλέσπλαχνοι, συγχωρητικοί όπως αυτός, ικτήρμονες, γιατί αυτός είναι ικτήρμον απέναντί μας, αν θέλουμε να είναι. Αλλιώς θα μας κρίνει ακριβοδίκαια. Και αν μας κρίνει ακριβοδίκαια ο Θεός, αδελφοί μου, που έχει αλίμονο σε όλους μας και πρώτα σε μένα πάλι που σας μιλάω. Επομένως, η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι άπιαστο, το οποίο απλά είναι ουτοπικό και λέμε αυτό είναι για άλλους ανθρώπους, δεν είναι για μας. Η αγιότητα, αν ήταν έτσι, αδελφοί μου, θα λέγαμε όποιος πάει στο Άγιον Όρος και αφιερώνεται εκεί στα μοναστήρια, όπως καλεί ώρα πατήρ Ιάκωβος που είναι από τη μονή μας, θα έλεγε είναι Άγιος γιατί είναι σε Άγιο Μοναστήρι, τέλειος υπόθεση. Άρα εμείς είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Είμαστε, αλλά είμαστε και κολλασμένοι? Όχι. Η προοπτική μας, είμαστε ένα βήμα πριν από τον Παράδεισο. Αρκεί να κάνουμε το βήμα αυτό. Και το βήμα αυτό είναι να ακολουθήσω τον Κύριο σε αυτά τα απλά πράγματα που θέλει. Να ανοίξω την αγκαλιά μου, να μπορέσω να χωρέσω όλους τους ανθρώπους, όσο άδικο κι αν μου κάνανε, ό,τι κακό κι αν μου κάνανε. Γιατί επιδιώκω ακριβώς τη φιλεσπλαχνία του. Και τελειώνω με το εξής. Ήταν ένας μοναχός στο Άγιον Όρος, ο οποίος δεν ήταν επιμελής. Και όταν έφτασε το τέλος της ζωής του, περνούσαν οι πατέρες να τον χαιρετήσουν. Υπάρχει το συνήθειο αυτό. Και του λέγανε, πώς νιώθεις εσύ που είσαι ένα λίγο, δεν ήσουν και σωστός στα τυπικά σου καθήκοντα, στα μοναστικά σου, ξέφυγες. Είμαι χαρούμενος. Μα καλά, πώς είσαι χαρούμενος? Δεν σκέφτεσαι κάτι να πεις, να ζητήσεις? Όχι. Είμαι χαρούμενος και είμαι βέβαιος ότι θα πάω στον Παράδεισο, στην αγκαλιά του Θεού. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί από τότε που έγινα μοναχός δεν έκρινα κανέναν για τίποτα. Και αφού δεν έκρινα, τότε δεν θα με κρίνει και ο Θεός. Αμήν.

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
8: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
9: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
9: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
1: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: σου κρασιάρα Απόστολε, το πλαρίνο σου, να ζήσουν τα κρεμμένα.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
5: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
4: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
5: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
4: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις,

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική και το

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη σου.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
7: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και σήμερα είμαστε στο μέτρημα. Ζημιών στην Κρήτη μετά το ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας.
1: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε, τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί εβίβαντονε.
2: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Ψήφων και συσχετισμών από αρχηγούς και βουλευτές εν ώψη των επικείμενων εκλογών και δυστυχώς για άλλη μια φορά θυμάτων στην άσφαλτο. 4 νεκροί σε 3 τροχιά δυστυχήματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού και στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα από το νέο κύμα κακοκαιρίας, καταρακτώδεις βροχές και νέες καθυζήσεις στο οδικό δίκτυο. Νέο 112 στην Ιεράπετρα. Πρωτοφανές καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισαν περισσότερα από 4.000 στρέμματα με πατάτες, με την παραγωγή να ξεπερνά τους 15.000 τόνους. Σύσκεψη το απόγευμα στο οροπέδιο για την αποτίμηση των ζημιών στον κάμπο. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Έχουν προμήθειες και φάρμακα και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πυροσβεστικής, 485 κλήσεις έχει δεχθεί το κέντρο επιχειρήσεων από την έναρξη της κακοκαιρίας την 1η Οκτωβρίου έως σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επέμβει σε 204 περιπτώσεις, πραγματοποιώντας 96 αντλήσεις υδάτων και 7 κοπές δέντρων. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, 101 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στην Κρήτη και την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό της αποκατάστασης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο του Πασόκ θα μεταβεί και στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Κοινές και τολμηρές ευρωπαϊκές λύσεις για την ενεργειακή αναταραχή ζητά ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα νοικοκυριά, σημειώνει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει εφεδρείες, δηλώσει στον ΣΚΑΙ ο Παύλος Μαρινάκης. Η στήριξη για τη θέρμανση θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τόνισε και διευκρίνησε ότι ανά 15ήμερο έως ένα μήνα θα επικαιροποιούνται τα μέτρα ανάλογα με τις εξελίξεις. Στόχος το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με επίδομα θέρμανσης και στήριξη από τα δηληστήρια. Πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες δαπάνες θα ζητήσει η Αθήνα από την Ευρώπη. Σημαντική χαρακτήριση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, σημείωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ακόμη ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο θα προχωρήσει καθώς Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Νέα παρέμβαση Σαμαρά, η δεύτερη μέσα σε 24 ώρες, χωρίς να ανοίγει όμως τα χαρτιά του για ένα κόμμα. Απορρίπτει ότι στόχος του είναι να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ασκεί κριτική για την ακρίβεια, μέχμη και τα Τέμπη. 4 νεκροί και 3 τροχιά δυστυχήματα μέσα σε 24 ώρες στη χώρα. Στους 2 οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο, επίσης δυστύχημα και στην Καβάλα. Επίθεση με μαχαίρι σε ανήλικο στο Αίγιο. 2 οι κατηγορούμενοι με τον ένα να είναι επίσης ανήλικος. Σοβαρό περιστατικό στη Νέα Ιωνία μετά από διαφωνία για την πληρωμή διαδρομής μεταξύ. Επιβάτης κατηγορείται ότι δάγκωσε και έκοψε μέρος του αυτιού της οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν στο Κίεβο, στόχος η Βόρεια Γέφυρα σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και στα αθλητικά, 2 αναμετρήσεις σήμερα για την πρεμιέρα της Basket League και οι 2 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιαννίνων και στις 5.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Ηρακλή. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στην Τούμπα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, το μήνυμα των διεθνών μας πριν από την αναμέτρηση. Και ο καιρός φθινοπορεινός, έθριος σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, βοριάδες έως και 6 τοπικά 8 μποφόρ, 22 βαθμοί θερμοκρασία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πάντως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα με εξασθένιση από το απόγευμα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μερικές από τις ειδήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάμε στην Κρήτη ευθύς αμέσως. 4 ημέρες τώρα οι άνθρωποι κοιτούν τον ουρανό και περιμένουν με αγωνία τι θα φέρει η επόμενη ώρα. Η βροχή επιμένει, το έδαφος έχει πλέον κορεστεί, δρόμοι υποχωρούν, βράχοι αποκολώνται, χωράφια και περιουσίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και ακόμα και σήμερα που το φαινόμενο δείχνει σταδιακά να υποχωρεί, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε το Χάρη Λοντάκη, έχει όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι, είσαι στα φέρμα.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ναι, είμαστε στα φέρμα. Στα φέρμα όπου το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ό,τι δεν έπαθε χθες, το έπαθε σήμερα. Έχει κοπεί στα δύο ο κεντρικός οδικός άξονας που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από μηχανήματα έργου ιδιωτών, περιφέρειας, Δήμου, να αποκαταστήσουν τη βατότητα, να ανοίξουν έστω το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Και αυτό με μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας, κυρίως στο ορεινό του δίκτυο, και αυτοκίνητα στη θάλασσα, υποδομές κατεστραμμένες, δίκτυα άρδευση κατεστραμμένα. Ανάλογη εικόνα είναι και στον ορεινό Μυλοπόταμο, ναι, και στο Αμάρι και σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ένα νεκρό, μην το ξεχνάμε. Αύριο κατεβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ανδριανός και ο κύριος Δήμας, αρχικά στις 10 το πρωί θα γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια να ακούσουν τους δημάρχους και στη συνέχεια θα μεταβούν σε Μυλοπόταμο, Ιερά Πέτρα, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου το νερό σε ορισμένα σημεία φτάνει και το ένα μέτρο μέσα στον κάμπο, μέσα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, καταστρέφοντας την καλλιέργεια πατάτας. Είναι μόνο καλλιέργεια σχεδόν για το οροπέδιο Λασιθίου, είναι το βασικό εισόδημα των κατοίκων εκεί, οι οποίοι και χθες το βράδυ και σήμερα σε γενική του συνέλευση ζητούν να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν και μάλιστα άμεσα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία βέβαια θα αποκαλυφθεί στο σύνολό της τις επόμενες ημέρες, όταν θα καταφέρουν τα συνεργεία των Δήμων να ανέβουν προς τα ορεινά και να δουν την κατάσταση του οδικού δικτύου, κυρίως του αγροτικού δικτύου, που δικτύου σε μια δύσκολη περίοδο για την Κρήτη. Και λέω δύσκολη περίοδο για την Κρήτη γιατί αυτές οι ζημιές έρχονται λίγο πριν την ελοκομική περίοδο και καταλαβαίνεις ότι το να μην μπορεί ο άλλος να προσεγγίσει την περιουσία του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι αυτό που λένε τώρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες, άμεσες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των υποδομών σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια για να αποκατασταθεί η βατότητα των βασικών οδών και στη συνέχεια ό,τι έργα χρειάζονται, κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
0: Είναι τεράστιο, είναι τεράστια η ζημιά, έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, μας τις περιέγραψες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πρώτοι το βιώνουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να τους ακούσουμε.
4: Δέντρα, αυτοκίνητα, πολλά στη θάλασσα, ομπρέλες.
2: Εγώ είμαι εδώ γύρω στα 40 χρόνια. Τέτοια ένταση της βροχής, από τη μια είναι ευλογία το νερό, αλλά από την άλλη.
5: Έχουμε τρελαθεί, δεν πάει άλλο.
1: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί εμβίβαντονε.
2: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής, τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Το πόσο ωριακές ήταν κάποιες στιγμές αυτές τις ημέρες το περιγράφει ίσως καλύτερα ένας οδηγός στην Ιερά Πέτρα. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε μπροστά στο αυτοκίνητό του.
6: Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν το βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Πάτα το φρένο για κλάδο από το δευτερολέπτο, σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στο βράχο όταν έπεσε. Το είδα κανονικά μπροστά μου.
0: Και αυτή είναι μόνο μία εικόνα του προβλήματος, γιατί μετά από τόσες ώρες συνεχούς βροχής, το έδαφος είναι πλέον εξαιρετικά ασταθές και οι κατολιστήσεις είναι πολλές. Ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης περιγράφει στον Sky μια περιοχή που προσπαθεί σήμερα να ξανανοίξει τους δρόμους της με ζημιές όμως σε σπίτια, χωράφια αλλά και βασικές υποδομές.
7: Έχουμε πολύ έντονες καθολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί. Λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθρά, δεν κρατάει καθόλου νερό. Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους οι οποίοι είναι κλειστοί. Είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί. Πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια. Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Υποχωρούν οι στήλοι. Είναι τόσους ανθρώπους εδώ που φεύγουν.
0: Και όσο αρχίζει να υποχωρεί το νερό, αποκαλύπτεται πλέον και το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη μια πρώτη εικόνα μας έδωσε ο Χάρης Λεοντάκης στο οροπέδιο Λασιθίου. Αριθμοί που δίνουν δήμος και παραγωγή είναι ενδεικτικοί της καταστροφής. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει και εκατομμύρια κιλά πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό. Ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου, θα μας μιλήσει και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον αργρότη, τον κύριο Γιάννη Σμυρνάκη.
8: Αυτό που έχει συμβεί στο οροπέδιο Λασιθίου να πλημμυρίσει όλο το κάμπος, όλο το πόμπος, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ εδώ χρονικά. Ζημιές έχουμε στις υποδομές, στα δίκτυα ύδρευσης, στον αγροτικό κόσμο. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι, έχουν πάει ζημιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
9: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντου νερό. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε καν τα χωράφια. Όλος ο κάμπος είναι πλημμυρισμένος. Δεν σώζεται τίποτα. Έχουμε περάσει τα 500 χιλιοστά νερό μέσα στον κάμπο. Στα βουνά πάνω ξεπερνάνε τα χιλιοστά, τα 800 χιλιοστά βροχόπτωσης. Είναι πλημμυρισμένα τα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες. 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Όλος ο κάμπος είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασία αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και οι άνθρωποι που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από σημεία που κινδύνευαν. Η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ενώ η εικόνα τώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του σώματος, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, δείχνει σταδιακή αποκλιμάκωση.
10: Από χθες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, το Ρέθυμνο δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες και κάναμε 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Η Ιερά Πέτρα 27 διασώσεις ατόμων. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση. Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές.
0: Σκάι 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. 52 χρόνια συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία και τα φετινά γενέθλια βρίσκουν το κυβερνών κόμμα Γιώργου Παπακοσταντίνου με το βλέμμα ήδη στραμμένου σε εκλογές. Εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιξη. Ξέρουμε όλοι, ή τουλάχιστον υποψιαζόμαστε βάσει των δηλώσεων των επισήμων και των διαβεβαίωσεων του Πρωθυπουργού, αλλά οι εσωκομματικές αποστάσεις παραμένουν. Είχαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επαιτειακή, θέλω έτσι να τη συζητήσουμε μαζί, και είχαμε και τη δεύτερη παρέμβαση μέσα σε ένα 24ωρο του Αντώνη Σαμαρά, γιατί θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι κλίμα πάει να δημιουργηθεί? Δεν ξέρω να σου πω καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, η οικογενειακή φωτογραφία όπως την είδαμε τέλος πάντων σε αυτό το επαιτειακό βίντεο χωράει και τον Αντώνη Σαμαρά. Όμως ορθώς επισημαίνεις ότι σε αυτά τα 52 γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμα και αν ημέρα τους, έχει κάνει ακόμη ένα χτύπημα, το δεύτερο σε 24 ώρες. Mm-hmm. Χθες για τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για τη συμφωνία ανταλλαγής των κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Σήμερα για τα γαλάζια φάλτσα, αλλά και μία απάντηση για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να φτιάχνει αυτό το κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει αμέως τώρα κάποια επιπλέον διευκρίνηση από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό ή πληροφορίες για το τι θα γίνει με το κόμμα, αν θα το...
11: Όχι. Ο ίδιος απαντάει σε συνεργάτες του όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω σε ό,τι αφορά στον χρόνο ανακοίνωσης αυτού του κόμματος.
0: Μάλιστα.
11: Και το πότε κυρίως, δηλαδή. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο, που είναι όλα τα logistics έτοιμα βέβαια. Όλη η οργάνωση έχει κλείσει ψηφοδέλτια.
0: Ονόματα ακούγονται, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
11: Ονόματα ακούγονται προφανέστατα. Τα γραφεία είναι έτοιμα, τον περιμένουν. Εκεί υπάρχει μια θέση που λέει ότι δεν μπορεί να μην έχει ανακοινώσει κόμμα και να ανοίξουν τα γραφεία, να γίνουν τα, ας πούμε, θύρα ανοίξη. Είναι και μια φράση που αγαπάει ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα είναι έτοιμα. Και από αυτήν την άνετη, τη ζώνη άνεση, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί και χτυπάει. Ναι. Σήμερα χτύπησε για τα γαλάζια φάλτσα, με μια αιχμή και για τα Τέμπη. Τα γαλάζια φάλτσα, όπως ήταν αυτό για παράδειγμα του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Θεοχάρη, αλλά και του κ. Κουλκουδίνα. Και σε κάθε περίπτωση χτίζεται ένα κλίμα συνεχόμενων χτυπημάτων από πλευρά του μεσίνιου πολιτικού, που δείχνει, αν θέλει, και ένα μοτίβο.
0: Να ακούσουμε μαζί και οι ακροατές μας τη νέα παρέμβαση στον Τόνι Σαμαρά μέσω του TikTok.
12: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
13: Έλα, για πού το βάλες.
12: Πάω να κλείσω το κόμμα.
13: Σε κόμμα.
12: Για να διαβάσει τις μεσοευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
13: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
12: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
13: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Αυτή είναι η σημερινή λοιπόν παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Είχε προηγηθεί χθες η κόντρα με αφορμή την ανάρτηση πάλι τον Τόνι Σαμαρά για τα ελληνικά κοιμήλια που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ήρθε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα.
11: Ναι, και ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε καταρχάς στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία προημερών χαιρέτιζε αυτή τη συμφωνία και αναδείκνυε τη σημασία της, και από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεται με νόημα ότι δεν έχει κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά επιστρέφουν κοιμήλια στην Ελλάδα που είναι σημαντικά για κάποιες από τις Μητροπόλεις στις οποίες επιστρέφουν, μια διαπραγμάτευση που συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες Μητροπόλεις που διεκδικούν την επιστροφή πολύ σημαντικών θρησκευτικών θησαυρών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, τι είναι καλύτερο, να μην επιστρέψουμε τίποτα πίσω στην Ελλάδα που της ανήκει, ή να έχουμε έστω σιγά σιγά αυτόν τον επαναπατρισμό.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαρινάκη. Η χθεσινή ένσταση και παρέμβαση του κύριου Σαμαρά έχει να κάνει με το ότι έπρεπε να γυρίσουν όλα και όχι μερικά πανηγυρισμοί.
11: Σαφέστατα, και ότι τους δίνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, όπως είναι τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη εδώ, στην τηλεόραση του Sky.
14: Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια. Η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κοιμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο της Σόφια.

0: 15 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει με πολύ συγκεκριμένη θέση και ήδη συγκροτεί, αν θέλεις, και ένα μέτωπο, με δεδομένο ότι πριν τη Σύνοδο θα μαζευτούν οι χώρες του Νότου στο Split για τη Σύνοδο το ΜΕΝΤΕ9, όπου βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η ενεργειακή κρίση. Και τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά? Ότι η ευελιξία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να συμπληρωθούν τα πυρομαχικά που έχει το κάθε κράτος μέλος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτήν την ενεργειακή κρίση. Και τι ευελιξία ζητάμε? Τα υπερβάλλοντα έσοδα, τα παραπάνω έσοδα από τους στόχους που έρχονται από τον ΦΠΑ να μπορέσουν να διατεθούν προκειμένου να ελαφρυνθεί αυτή η δαπάνη για τα καύσιμα, αλλά υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι υπάρχει ένα ταβάνι δαπανών. Mm-hmm. Εκεί ζητάμε ευελιξία. Το αίτημα έχει υποβληθεί δια της επιστολής. Μια επιστολή που σήκωσε και αρκετή σκόνη πολιτική, αν θέλεις, με δεδομένες τις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάνω σε αυτό το πεδίο κιόλας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, προφανέστατα και για τα υπόλοιπα μέτρα, όπως είναι 120 δόσεις, εξακοντίζει βέλη, κυρίως για την καθυστερημένη λήψη τους, υπενθυμίζοντας, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όταν προμηνώ, έλεγαν στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις 120 δόσεις, τους χαρακτηρίζαν λαϊκιστές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο τηλεοπτικό Brand Affair, με αφορμή όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει για την οικονομία, και μας έδωσε το πλαίσιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο κ. Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στην τηλεόραση του Sky και την ΦΕΗ Μαυραγάνη.
2: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι, ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο, θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο, θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.

0: Άντε Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεόραση του Open.
1: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός. Όταν τη λέτε εσείς είναι καλή. Και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά.
0: Είμαστε σε αντιδράσεις, κύριε Σικίζα, αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για την οικονομία και επίσης εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη Φέη Μαυραγάνη, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι ένα πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
3: Αυτό
2: είναι
3: ένα μπαμπούλα.
2: Είναι ένα μπαμπούλα. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Και την ίδια ώρα η πίεση περνάει και στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη μέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Συμβολικοί αποκλεισμοί, δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα οι άνθρωποι. Μάλιστα, για περίπου 10 λεπτά η διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης τηλεφόρων Νίκης. Είναι κανονική η κυκλοφορία πια όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Έχει όλο το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους αλλοίς. Να μας επαναλάβει τα, γεια σου Δημήτρη μου, τι ζητούν οι άνθρωποι, γιατί κυρίως είναι το θέμα των καυσίμων, που για αυτούς είναι σημαντικό. Εργαλείο είναι το κόστος αν αυξηθεί μετακίνησης. Καταλαβαίνουμε αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
4: Έτσι, καλό μεσημέρι, Χριστίνα, από Θεσσαλονίκη. Ακριβώς αυτό μας έλεγαν οι αλλοίς και σήμερα, ότι ουσιαστικά τα καύσιμα αποτελούν το 80% της δουλειάς τους. Όταν πριν από λίγους μήνες μπορούσαν να μετακινηθούν ημερησίως για την εργασία τους με 600 ευρώ, πλέον χρειάζονται 1.400 ή 1.500 ανάλογα με το μέγεθος και του κάθε σκάφους, καθώς όπως μας έλεγαν μπορεί να είναι από 5 μέχρι 35 μέτρα και μπορεί να αγγίζει και ένα ποσό στα 2.000 ευρώ ημερησίως. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα υπερδιπλάσιο ποσοστό και αριθμός, ο οποίος είναι ασύμφορος εντελώς για τη δουλειά τους. Μας έλεγαν πολλοί από αυτούς, έχουμε χρεοκοπήσει, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στους υπόλοιπους πολίτες. Σήμερα, όπως είπες, έκαναν μια συμβολική κινητοποίηση, απέκλεισαν για 10 λεπτά περίπου τη λεωφόρο Νίκης. Εχθές είχαν προβεί στον αποκλεισμό του λιμενιού για περίπου μισή ώρα. Όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές χθες. Σήμερα με τις αστυνομικές αρχές προσπαθούν να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα και το επαναλαμβάνουν συνεχώς μέσα από τις δηλώσεις τους. Το μόνο που θέλουν είναι να κάνει κάποια κίνηση η πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός, που όπως είπαν χθες, βρισκόταν πολύ κοντά

0: Σε αυτούς όμως δεν τους επισκέφτηκε για να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους. Η συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά είναι και αυτή επιτακτική ανάγκη με τον αρμόδιο υπουργό και να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους. Τονίζουν συνεχώς πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ελληνικού φρέσκου ψαριού στην αγορά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό αν συνεχίσουν αυτές τις κινητοποιήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Χατζικόρτσου, κύριε και κύριοι. Και όλα αυτά έχοντας μπροστά μας δύο ημερομηνίες, 15 και 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, ενώπιση του Eurogroup δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός, επιστολή του, να θυμίσουμε, προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, έχει ζητήσει να απελευθερωθεί σε έναν βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να χρηματοδοτηθούν μέτρα ανακούφισης, νέα μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικά, και το ζούμε και το βιώνουμε, ένα ενεργειακό ράλι. Και δεν είναι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αντίστοιχες επιστολές, αντίστοιχη επιστολή έχει αποσταλεί και από την Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έτσι ανοίγει η συζήτηση στην Ευρώπη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, πάντα απέναντι σε αυτό το ενεργειακό, τρέχον ενεργειακό σοκ, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν από το υπάρχουν σύμφωνο σταθερότητας. Είναι όμως ημερομηνίες ορόσημα που θα πρέπει να τα έχουμε σοβαρά υπόψη. Φτάσαμε στο ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε με διαφημίσεις και επιστρέφουμε την υπόλοιπη θεματολογία.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Να δω.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Γάι 100,3.
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Είναι Κυριακή, μια Κυριακή όμως γεμάτη ειδησιογραφία. Έχουμε έως αυτήν την ώρα, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει, δεν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο, σας έχουμε δει τι συμβαίνει στην Κρήτη, βρίσκεται και παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Είναι και σήμερα τα πράγματα επικίνδυνα. Έχουμε αποκλιμάκωση των καιρικών φαινομένων, αλλά δυστυχώς λόγω της φοδρότητας των προηγούμενων ημερών έχουμε ένα υπέδαφος το οποίο είναι σταθρό. Έχουμε μεγάλες και τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες και σε εκτάσεις, κυρίως πατάτας, μας τα περιέγραφε νωρίτερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την οικονομία, έτσι. Μας τα περιέγραφε νωρίτερα ο Χάρης Λεοντάκης, αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κλείσαμε το ημίωρο με τα ενεργειακά, με αφορμή και την ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις προσπάθειες που ζητά να γίνουν και η Αθήνα και η Ιταλία, ώστε να έχουμε την ευρωπαϊκή στήριξη για την ενεργειακή κρίση. Μια ενεργειακή κρίση που έχει ξεκινήσει από δύο πολέμους που είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε τα δύο αυτά αναλυτικά. Γιατί έχουμε αρκετά μπροστά μας και ειδικά στο Ουκρανικό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι στο στούντιο ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Η σύγκρουση μπαίνει σε ένα πολύ επικίνδυνο κύκλο χτυπημάτων και αντιπίνων και θα μπορούσα, ξέρετε, και εσύ και εγώ από την αρχή του πολέμου που είμαστε και το καλύπτουμε, θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφει συνεχώς αυτή την έκφραση, νέα σύγκρουση, πιο επικίνδυνος κύκλος σε νέα επίπεδο. Όμως έχουμε πλήγματα. Ναι. Έχουμε πλήγματα της Ρωσίας προς το Κίεβο, έχουμε απαντήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας με απειλές για κλιμάκωση κιόλας.
1: Άλλη μια φράση, αν μου επιτρέπεις, δημοσιογραφικού κλισέ για μας, το δημοσιογραφική κλιμάκωση, ναι, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και σε αυτό το μέτωπο. Να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα στο πεδίο, αν θέλεις. Είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Χτυπούν το Κίεβο οι δυνάμεις της Μόσχας εδώ και αρκετές εβδομάδες και δεν έχουμε μόνο εκείνα τα χτυπήματα που βλέπαμε τα νυχτερινά και μέσα στη μέρα. Δύο πράγματα αποτυπώνει σίγουρα. Το πρώτο, ότι η αεράμινα του Κιέβου την διαπερνούν πλέον πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Ήδη ο Βολοντίμις Ζελένσκι σε πολλούς τόνους ζητά από τους δυτικούς τους συμμάχους ενίσχυση στην αντιπυραυλική άμυνα του Κιέβου. Και δεύτερον, μια εμφανή κίνηση της Μόσχας για να δείξει πως θα συνεχίσει αυτή την πίεση, όχι μόνο με νυχτερινά χτυπήματα, αλλά και με ερήσια χτυπήματα που μπορούμε να καταλάβουμε ότι επηρεάζουν και ολόκληρη την ζωή στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και αυτό εκείνο είναι ένα κομμάτι και της ψυχολογικής πίεσης προς τον Ουκρανικό πληθυσμό.
0: Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το αίτημα Ζελένσκι να ενισχυθεί η αεράμινα με όποιον τρόπο από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, είναι ένα κόκκινο πανί για τη Ρωσία. Θυμηθόμαστε το Λαυρόφ τι είπε. Η δική του η μετάφραση σε όλο αυτό που συμβαίνει, ότι αν, γι' αυτό και έχουμε και τα drones και έχουμε αυτό τον υβριδικό πόλεμο, που δεν τον λέει υβριδικό πόλεμο ο Λαυρόφ, εάν μία χώρα βοηθήσει, συνδράμει στην Ουκρανία, είναι εστία, είναι αντίπαλος, είναι εχθρός της Ρωσίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, απλοϊκά, ναι, μάλλον, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
1: Και
0: ενισχύουν
1: αυτό το αφήγημα της Μόσχας που μόλις περιέγραψες και νεότερες δηλώσεις. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις από τον Μετβέντεφ, από τον Δημήτρη Μετβέντεφ, έτσι, στενός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου και ο άνθρωπος που συνήθως είναι αυτός που η Μόσχα δίνει τη σκυτάλη για να αποτυπώσει αυτή την σκληρή ρητορική. Πριν από λίγο λοιπόν είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι μια νίκη απέναντι στις δυνάμεις που, όπως ανέφερε, αντιτάσσονται στη χώρα του. Και συγκεκριμένα είπε στον δυτικό κόσμο, στο ΝΑΤΟ, τους οποίους κατηγορεί ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως πολιορκητικό κρύο για να πλήξουν τη Μόσχα. Ακριβώς αυτό που ανέφερες, αποτυπώνει η Μόσχα σε όλα τα μήκη κύματος. Στα σημερινά χτυπήματα, και αξίζει να το αναφέρουμε, χτύπησαν πάλι γέφυρες στο Κίεβο οι Ρώσοι. Προσπαθούν ουσιαστικά να αποκόψουν την πρωτεύουσα από τις γύρω περιφέρειες, να την απομονώσουν. Μετά την νότια γέφυρα που είδαμε χθες τα χτυπήματα, σήμερα ρωσικά ντρόν έπληξαν και τη βόρεια γέφυρα πάνω από το Δνίπηρο. Δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές της πόλης. Στο Χάρκοβο, πολύ σφοδροί βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιδιώκει έτσι να αυξήσει την πίεση στους αμάχους, χρησιμοποιώντας τους αμάχους σε αυτό τον πόλεμο, χτυπώντας δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του, το ίδιο ο Βολοντίμις Ζελένσκι, ανέφερε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και στο φόντο που αναφερθήκατε πριν και στα ενεργειακά, είναι ένας από τους κρίκους όλης αυτής της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία αποπλήττεται τα δηληστήριά της, πλέον εισάγει και εκείνη καύσιμο μέσα στη χώρα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αντλήσει πετρέλαιο, δεν είναι δηλισμένο πετρέλαιο, άρα για τις καθημερινές της ανάγκες αναγκάστηκε εκείνη και εισάγει, προσθέτοντας και σε αυτή την αλυσίδα έτσι, μεγαλύτερη πίεση και σε ολόκληρη την οικονομία. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Σε αυτό το σκηνικό έχουμε στο Κίεβο τον Γερμανό καγκελάριο. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, για ποιο λόγο πραγματοποιείται?
1: Ναι, η χρονική συγκυρία νομίζω αποτυπώνει το γεγονός ότι την στιγμή που δέχεται τόσο μεγάλη πίεση το Κίεβο, εμφανίζονται πολύ στενοί και ισχυροί δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου με επίσκεψη στην ίδια την πρωτεύουσα για να αποτυπώσουν, αν μη τι άλλο και συμβολικά, ότι βρίσκεται η Δύση κοντά στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στην γερμανική στήριξη και συνέδεσε ευθέως μάλιστα την έκβαση του πολέμου Γερμανός καγκελάριος και με την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης.
0: Καθόλου τυχαίο, έχουμε δει τι γίνεται σε αεροδρόμια πέριξ και της Γερμανίας, μιλάμε για τη Λιθουανία και όχι μόνο.
1: Και είναι και μια απάντηση στην ρητορική αυτή της Μόσχας που παρουσιάζει όλο και πιο έτσι, ανοιχτά τον πόλεμο, όχι ως μια σύγκρουση με τον Κίεβο, αλλά και ως μια σύγκρουση με τη Δύση και την Ευρώπη.
0: Θέλω να πάμε και στη Μέση Ανατολή, στο άλλο μέτωπο, γιατί και αυτό, τα στενά του Ορμούζ για παράδειγμα, είναι ένας από τους παράγοντες που οι υπόλοιπες χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο αυτό αντιμετωπίζουν αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Έχει γονατίσει πολλά νοικοκυριά και θα είμαι πολύ ειλικρινής, έχω χαθεί τι γίνεται στα στενά τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, και νομίζω και από εκεί οι ειδήσεις, οι πληροφορίες και οι εικόνες που μας έρχονται μόνο αισιόδοξες δεν είναι για μια αποκλιμάκωση στο συγκεκριμένο μέτωπο. Πριν λίγη ώρα η Τεχεράνη απάντησε στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση. Ξεκαθαρίζει όμως η Τεχεράνη ότι παραμένει τεράστια η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ιράν λέει ότι η αμερικανική πρόταση μοιάζει με όλες τις προηγούμενες που έχει καταθέσει και έχει απορρίψει το Ιράν. Ότι βάζει στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να θέσει το τραπέζι σε αυτή τη φάση, και ότι αυτό που θέλει το Ιράν είναι μόνο η συζήτηση για το πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ικανοποιήσουν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη για την πλήρη επαναλειτουργία τους. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε νέα στρατιωτική ρητορική. Από τη μία, φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, και καθόλου τυχαία νομίζω, στο ίδιο πλαίσιο με την απάντησή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως προχωρούν στην επιμήκυνση του Βεληνικού στον δικών τους πυράβλων, ότι θέλουν πλέον και έχουν προχωρήσει αυτόν τον καιρό, έτσι, εν μέσω πολέμου, να μπορούν να χτυπούν στόχους πάνω από τα 1000 χιλιόμετρα, καθώς θεωρούν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να πλήξουν το Ιράν από βάση στον κόλπο που βρίσκονται περίπου σε απόσταση 1500 έτσι, χιλιόμετρων. Και απ' την άλλη έχουμε και έναν Ντόναλντ Τραμπ που χθες σε δηλώσεις του άφησε πάλι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ανέφερε ότι η υπόθεση με το Ιράν θα κλείσει είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, την ώρα, Χριστίνα, που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κληθεί να πάρει μια απόφαση, αν δεν την έχει πάρει ήδη, για να ξαναρχίσουν τα χτυπήματα, και αυτή τη φορά πολύ πιο σφοδρά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Που έχει τάξει τα 5.000, τα έχουμε τα ξαναπεί σε κάθε ενήλικα των ΗΠΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ Τριανταφυλλίδης, κυρίες και κύριοι, για τις δύο βασικές. Είναι πολλές οι διεθνείς εξελίξεις ούτως ή άλλως, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν, αν θέλετε, και τη δική μας την καθημερινότητα σε επίπεδο οικονομίας, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις. Είναι Sky 100,3, είναι 3:20. Πάμε στις αστυνομικές μας ειδήσεις. Δυστυχώς, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των απειλών δεν σταματά. Μετά από το απίστευτο περιστατικό δύο ανθρώπων να νοσηλεύονται στο Λαύριο, έχουμε άλλη καταγγελία. Είναι Κάτια Νιάκαρη μαζί μας για να δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Κάτια.
2: Αυτή τη φορά, Χριστίνα, έχουμε ένα περιστατικό που σχετίζεται με καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή από μια 23χρονη, είναι για περιοχή στο Λαύριο, από μια 23χρονη έγκυος βάρος του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα λοιπόν με τη μήνυση που κατέθεσε και ως έλεγχος του αστυνομικού στη νεαρή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στις 2 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του, την κάλεσε στο τηλέφωνο, φέρεται εκείνη την απειλήση. Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή της πλατείας πολυτεχνείας στο Λαύριο. που αναφέρει λοιπόν, δεν κατάλαβε ακριβώς τι της έλεγε, όμως αξιολόγησε το περιστατικό ότι σχετίζεται με την νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής απειλής. Όμως, είναι σημαντικό να πούμε ότι, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, λίγες ημέρες πριν, στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ξαναλέω, είχε παραβιάσει με δικαστική απόφαση ο πρώην σύντροφός της, και πάλι στην περιοχή του Λαυρίου, προφανώς να εξακριβωθεί και ακριβώς ποια ήταν η παραβίαση, μετά από περιοριστικό όρο καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως του είχε επιβληθεί και πάλι στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.
0: Εδώ με αυτά τα δύο περιστατικά πάντως ανοίγουν ξανά τη μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα, για την πρόληψη, για το τι εργαλεία έχουν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στη διάθεσή τους, και αναφέρομαι στις γυναίκες γιατί κυρίως αυτές είναι τα θύματα. Με το Βραχιολάκη η ιστορία επίσης θεωρώ ότι δεν έχει προχωρήσει, και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι εννοούμε Βραχιολάκη, είναι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες και το θύμα και ο θήτης να έχουν ένα ειδικό Βραχιολάκη, εφαρμογή να έχει το θύμα, ώστε να ξέρουν και οι αρχές αν πλησιάζει ή όχι, γιατί αυτά τα 100 μέτρα ας πούμε απόσταση βάση των ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, έτσι δεν είναι Κάτια?
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, να κάνω ένα σχόλιο εδώ αν μου επιτρέπεις. Είπαμε χθες για κάποια στατιστικά στοιχεία. Ήταν πάνω από 2.000 φορές από το 2023 που θύματα ενδοοικογενειακής πάτησαν το κουμπί του panic button. Ναι. Θέλω απλά εδώ να σκεφτούμε ότι σε πόσες περιπτώσεις από αυτές που πατήθηκε το κουμπί, αν δεν είχε πατηθεί, πόσα ενδεχομένως θύματα ακόμα να είχαμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Εμένα μου φαντάζει απίστευτα περίεργη και δείχνει πλέον πού και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Στην Νέα Ιωνία. Πάμε στην οδηγό ταξί. Τι αντιμετώπισε η γυναίκα?
2: Ένα απίστευτο περιστατικό. Νομίζω πια τα έχουμε ακούσει όλα. 1:10 τα ξημερώματα. Στην Νέα Ιωνία, όπως είπες, μια 54χρονη οδηγός και έναν πελάτη μέσα στο όχημα, έναν 35χρονο επιβάτη. Υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με την πληρωμή, όπως μαθαίνουμε, και τότε τι κάνει ο 35χρονος. Η δαγκώνει στο δεξί αυτή με αποτέλεσμα να τη το κόψει. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ο ίδιος συνέλεξε από αστυνομικού της ομάδας Δία σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, και η 54χρονη διακομίσει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυπής.
0: Είναι από τις περιπτώσεις, από τις ειδήσεις που τις αφήνεις ασχολίαστες, τουλάχιστον εγώ τα αφήνω ασχολίαστο, γιατί με ξεπερνά, δεν μπορώ να δώσω καμία ερμηνεία. Πάμε στην εγκληματική ομάδα που συνελήφθη, εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για τις κλοπές οχημάτων, και μάλλον φαίνεται ότι είναι πολύ μελής αυτή η σπήρα, Κάτια.
2: Ναι, είναι μια μεγάλη επιχείρηση της ασφάλειας που οδήγησε σε 8 συλλήψεις. Έκλεβαν οχήματα τα μέλη της οργάνωσης, και μάλιστα να σου πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και τη λεγόμενη μέθοδο πατίνι. Ποια είναι αυτή? Έκλεβαν μηχανές για παράδειγμα, είχαν άλλα επιχειρησιακά δίκυκλα που χρησιμοποιούσαν. Η δράση του, και έτσι τα μετέφεραν σε κάποιο σημείο που τα πάρκαραν προσωρινά, και από εκεί μετά άλλα μέλη της οργάνωσης πήγαιναν, τα έπαιρναν και στη συνέχεια και μέσω ενός καταστήματος που είχε ένας από τους συλληφθέντες τα διοχέτευαν στην αγορά. Συνεχίζεται η έρευνα για να εκκριβωθεί ακριβώς το εύρος της δράσης του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, για τις αστυνομικές ειδήσεις, και θα συνεχίσουμε με αστυνομικές ειδήσεις. Είναι μαζί μας η Έλενα Παρασκευοπούλου για να δούμε στην αστυνομία. Θα πάμε στο Αίγιο, που εκεί έχουμε περιστατικό με δύο ανηλίκους. Μιλάμε για τη βία μεταξύ ανηλίκων που φαίνεται ότι δεν έχει τέλος, και θα μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί η Ελένη. Καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα περιστατικό ακόμη που εμπλέκονται ανήλικοι και προκαλεί έντονο προβληματισμό, όπως ανέφερε, στην περιοχή του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, δύο άτομα, δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, προσέγγισαν δύο ανηλίκους, οι οποίοι κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγαίου. Αρχικά, ο ανήλικος φαίνεται να έχει εξυβρίσει το ένα από τα θύματα, και στη συνέχεια βγαίνει από το όχημά του και του επιτίθεται. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, κρατούσε στα χέρια του και ένα μαχαίρι με το οποίο προσπάθησε να τον τραυματίσει. Ωστόσο, δεν έχουμε σύμφωνα με τα στοιχεία τραύμα από μαχαίρι, αλλά του επιτέθηκε. Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι, τα δύο άτομα δηλαδή, προσεγγίζουν ξανά τους δύο ανηλικούς. Ο οδηγός του οχήματος, γιατί ήταν, επέβαιναν σε γιοταχή, επιχειρεί επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό, όπως ανέφεραν τα παιδιά, να τα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, να τα παρασύρει με το γιοταχή. Ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης κατεβαίνει από το όχημα και επιτίθεται σε έναν από τους δύο ανηλίκους. Μιλάμε λοιπόν για μια υπόθεση με έναν ενήλικα και έναν ανήλικο, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, και δύο ανηλίκους οι οποίοι κινήθηκαν πεζοί. Έχουμε αυτό το περιστατικό επίθεσης. Ο ένας μάλιστα ο ανήλικος που δέχτηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην περιοχή του Αιγαίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το σχηματισμό της δικογραφίας και αναμένεται να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις όλο αυτό το θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι, όπως ανέφερε, στη βία μεταξύ ανηλίκων είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε ότι ανεβαίνει συνεχώς.
0: Παρά την αστηροποίηση κανόνων και τα σχετικά και νόμων. Άλλο ένα περίεργο περιστατικό, και με αυτό θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, στα λίγα δευτερόλεπτα που έχουμε, με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Απίστευτο περιστατικό, θύμα εξαπάτησης μια 70χρονη, οι οποίοι αθεόφοβοι δράστες δεν ντράπηκαν, δεν τόλμησαν, δεν ξέρω τι άλλο να πω, να τη μεταφέρουν τη γυναίκα.
3: Έχουμε δει πολλά περιστατικά απάτης. Πάω όμως σύντομα για να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Τρίπολη. Η γυναίκα βρίσκεται στην εξοχή της κατοικίας, λίγο έξω από την Τρίπολη. Εκεί την καλούν και τη λένε ότι ένα δικό της πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Τη ζητούν χρήματα. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για απάτη. Κλείνει το τηλέφωνο. Δύο άτομα παρουσιάζονται λίγη ώρα αργότερα στο τηλέφωνο και εναλλάξει προσπαθούν να την πείσουν ότι είναι αστυνομική, θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, γιατί ξέρει ότι τη τηλεφώνησαν νωρίτερα για να την εξαπατήσουν. Την πείθει να συγκεντρώσει ό,τι χρυσταφικά είχε, ό,τι αντικείμενα αξίας. Συγκεντρώνει 100 λίρες σύμφωνα με τις πληροφορίες και τη λένε ότι θα έρθει να σε πάρει ένα ταξί, θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, θα είμαστε σε επαφή για να πιάσουμε τους απαταιώνες. Την πηγαίνουν στην Τρίπολη, μπαίνει μες στο σπίτι της, παίρνει και χρήματα που είχε εκεί και από εκεί την ξεκινούν ταξίδι μέχρι την Αθήνα, μέχρι περιοχή της Αθήνας. Και τις μιλάνε σε όλη την διάρκεια και τις λένε ότι βρίσκεται σε επιχείρηση. Η γυναίκα φτάνει εκεί, τις λένε να αφήσει σε ένα κάδο τα πολύτιμα αντικείμενα για να τα πάρουν οι αστυνομικοί και να πιάσουν τους απαταιώνες. Αντιλαμβάνεστε, λίγη ώρα αργότερα καταλαβαίνει ότι έχει πέσει τη μαπάτη, βρίσκεται στην Αθήνα, χαμένη και προσπαθεί απλά να επικοινωνήσει με έναν δικό της άνθρωπο. Πράγμα για το οποίο γίνεται και η υπόθεση πλέον εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία. Είναι όντως.
0: Είναι το σενάριο πράξτος, αυτό που περιέγραψες.
3: Είναι ταινίας, σενάριο, αλλά και είναι πραγματικό. Το κράτος έχει χτυπήσει κόκκινο αυτών των ανθρώπων. Περιμένουμε την αυστηροποίηση του νόμου και σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί είναι μάστιγα. Είναι μάστιγα.
0: Το θέμα είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να έχουμε αστυνομικοποίηση του νόμου. Θέλουμε όμως και να τηρεί τον νόμο. Αυτές είναι και τα σχόλια πάρα πολλών εξημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Και μαζί της, κυρίες και κύριοι, πάμε στη σύνδεση με την Deutsche Welle, διεθνείς ειδήσεις.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Γαλλία και Τουρκία έρχονται πιο κοντά σε θέματα άμυνας, διμερή συμφωνία στο Παρίσι. Ελλάδα-Γερμανία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Για ρεβάνς κάνουν λόγο Γερμανοί σχολιαστές. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και ομάδα επιχειρηματιών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ο καγκελάριος προετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και περαιτέρω βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Η επίσκεψη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Σάββατο η Ρωσία απίθυνε προειδοποίηση προς όλους τους ξένους διπλωμάτες και πολιτικούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δηλώνει μάλιστα σήμερα στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι θα ενταθούν οι επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ήδη στη διάρκεια της επίσκεψης Μέρτς ήχησαν οι σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, ενώ λίγο αργότερα ρωσικά ντρόουνς επιτέθηκαν στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Στη Γαλλία φαίνεται πως οριμάζουν οι σκέψεις για μια πιο στενή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, πιθανώς υπό μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Σάββατο στο Παρίσι έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας και η Τουρκία εκτιμά ότι τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην προμήθεια του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμινα SAMT. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
5: Η είδηση προέρχεται από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τουρκία και Γαλλία φέρεται να υπέγραψαν στο Παρίσι χθες οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης EN Social, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτεντά, είχε συναντήσεις με την Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Αλίς Ρουφό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Γάλλου Πρόεδρου, στρατηγό Βινσέν Ζιρό, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Γκιγιόμ Ολανιέ. Η υπογραφή καταδεικνύει ότι τα αμοιβαία θετικά μηνύματα που μετέδωσαν πρόσφατα οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν μεταφραστεί σε ένα ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προσθέτει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με την πρόσφατη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και με συζητήσεις για πιθανά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων είναι η πιθανή αναβίωση των συνομιλιών για την συμπαραγωγή και πιθανή αγορά του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεράμυνας EuroSAMSAMT-T, αλλά και των πυράβλων Meteor. Η Γαλλία φέρεται να έχει μετριάσει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην πώληση του συστήματος στην Άγκυρα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των Ισραηλινών επιδρομών στη λωρίδα της Γάζας στα ξημερώματα της Κυριακής, αναφέρουν τοπικές πηγές. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν ο Αλί Αλαμουντί, υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς στη Γάζα και συνυπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα όλα είναι έτοιμα και όλοι είναι έτοιμοι για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδας-Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση του Nations League. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανοιχτούς λογαριασμούς και για revanche μετά την ήττα της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή στο Augsburg. Σχολιαστές επισημαίνουν ότι η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα, σε διαφορετική περίπτωση χάνει κάθε ελπίδα για την πρωτιά στον όμιλό της και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα συναντήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο. Το σημερινό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει ο Διογέννης Δημητρακόπουλος.
6: Ελλάδα και Γερμανία κοντράρονται σήμερα στην κατάμεστη τούμπα για το Nations League, σε μια ατμόσφαιρα που αναμένεται καυτή, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα από τη Δευτέρα. Η γερμανική Bild σχολιάζει τη νέα ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδος, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι αποτελεί τεράστια ανακούφιση για τη Γερμανία. Από την πλευρά της, η Frankfurt Allgemeine Zeitung τονίζει ότι πως ο Jürgen Klopp αντιμετωπίζει το match ως πείραμα, φέρνοντας νέα ταλέντα στην αποστολή, αν και μια ήττα θα είχε δυσάρεστες συνέπειες. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Κλόπ αποθέωσε τους Έλληνες και θυμήθηκε το 2004, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε για την νίκη της προηγούμενης Κυριακής στο Augsburg «Κανείς δεν μας υποτίμησε. Η Γερμανία έχει εξαιρετική ποιότητα». Ελλάδα-Γερμανία. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Από τη Θεσσαλονίκη, Διογέννης Δημητρακόπουλος για την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα άνοδος του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, η AfD φτάνει το 30% για πρώτη φορά, ενώ το κυβερνών χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Merz περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 18%. Το κεντρόφιλο Ευρωπαϊκό Κόμμα του Πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκ είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Λετωνία με 35%, στην τρίτη θέση η φιλορωσική κυρίαρχη δύναμη με 11,7%. Προεδρικές εκλογές γίνονται σήμερα στη Βραζιλία. Στα 80 του χρόνια ο αριστερός πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα διεκδικεί την επανεκλογή του με αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του συντηρητικού πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.

0: Είναι ουσιαστικά 100,3 κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky και όχι μόνο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δημήτρης Βάσαμος λοιπόν είναι εδώ στο στούντιο.
1: Γεια σου Χριστίνα μου. Πριν λίγη ώρα τελείωσε το Παναθηναϊκός κόντρα στον Βίκο Φάλκουνς, νεοφώτιστη ομάδα από τα Γιάννενα, 103-74 και κλεισμένο το θυρών στο ΆΚΑ. Άνετη επικράτηση όπως αναμενόταν για τον Παναθηναϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Όπως και στις 5:30 το Ηρακλής Ολυμπιακός, πρεμιέρα επίσης για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, νομίζω, στο Ιβανόφιο. Και έχουμε και την εθνική μας ομάδα φυσικά σήμερα το βράδυ.
0: Το λες έτσι, όλοι θα είναι συντονισμένοι συγκεκριμένη ώρα να κάτσουν να δουν τον αγώνα αυτό.
1: Προφανώς, Ελλάδα-Γερμανία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως μετά την νίκη μας στο Augsburg, στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, όπως έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα από την Deutsche Welle. Οι Γερμανοί θα θέλουν και να πάρουν το αίμα τους πίσω, αλλά είναι σημαντικό και βαθμολογικά το παιχνίδι για αυτούς. Αν και η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία του Nations λίγο Κλοπ την χρησιμοποιεί έτσι λίγο πειραματικά για να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες και να δει ποιοι του κάνουν και ποιοι όχι. Εμείς δεν θα έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος τερματίστηκε και είναι εκτός. Να δούμε αν θα κάνει για αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, γιατί υπάρχει καταπώνηση και επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και φάνηκε και στο μάτς με την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε να παραμείνουμε αίτητοι, να μην χάσουμε, για να μείνουμε και πρώτοι στον όμιλο και να αυξήσουμε οι πιθανότητες μας για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η τρίτη πάντως μας κρατά στην πρώτη κατηγορία και μας κάνει και ηγέτες στην κλήρωση για τα πραγματικά του Euro. Θα έχουμε καλύτερες κληρώσεις, δηλαδή πιο βάτους αντιπάλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Κύριος Ηλιάνα, τι περιμένουμε στην Κρήτη τις επόμενες ώρες? Είναι δύσκολες οι μέρες τελικά.
5: Σωστά, υπάρχει αρκετή συσσόρευση νερού. Έχουμε δει και εικόνες από εκεί. Φαίνεται ότι επιμένει.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
9: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
10: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
11: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
12: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
13: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη!

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
5: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day, all night, all night, all night.
9: Central στη Γαλατινή.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές με το

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
7: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
8: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
9: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
9: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Τα γεγονότα.
14: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
14: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Central.
2: Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
2: Central και
0: φύγαμε.
3: All day.
4: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
5: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Δόση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

933 Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: FM 933. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. frictoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659.
0: frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ή αγορών. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day, all night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Victoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Victoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Victoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
6: www.victoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.